Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδων. Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: ένα ποτσεράκι.
1: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
2: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη

0: μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στο Μοσχάρι έως 28% και στο Κοντόπουλο έως 15,4%.
1: Αυτό εδώ είναι το ειδικό ταμπελάκι που σηματοδοτεί τα προϊόντα με μειωμένη τιμή, τα οποία υπάγονται στην Εθνική Πρωτοβουλία για Μείωση Τιμών. Η τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι είναι η ίδια που μπορεί να αναζητήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πόσο κάνει.
2: Τώρα αυτό βλέπω ότι είναι μειωμένο.
3: Είμαστε μεγάλη οικογένεια και εμείς θα το θέλαμε αυτό.
0: Σε 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας η μέση μείωση τιμής φτάνει το 8%. Ξεχωρίζουν οι μπάρες δημητριακών έως 33%, τα υγρομάντιλα μωρομάντιλα έως 23%, οι σακούλες απορριμμάτων έως 18% και το ταχίνι έως 15%.
4: Έχουν ακριβήνει τόσα πολλά που το 7 και 5 δεν κάνει τίποτα. Άμα ήταν 20-30...
0: Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα τετράδια έως 36%, στα μπλοκ ζωγραφικής έως 25% και στις σχολικές τσάντες έως 10%.
1: Όλα πρέπει να μειωθούν, όλα, όλες οι τιμές.
0: Στη συμφωνία συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Μας φαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς και προφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δουλειά που τη φοβάται τη ζωή. Γιατί να μην

0: Yes, I'm Dr. Maria de Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Islandian. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, μισό Κλίγορο.

0: Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

σχεδόν ασφαλίστα, αλλά με πόρτες ασφαλής κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή, γιατί είναι μία.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Για σας που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων, η ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγίων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατρίνα Ρανιέρη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μήνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ονειρών, ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Freeway Beach. 674 Golf View Boulevard στο Freeway Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Freeway Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Freeway Beach.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Ψίθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Α, έχει.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
4: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
5: Για άλλη μια φορά στο 1997.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Η Φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray. Γρηγόρης Μπιδικόψης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Γέννων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξα μες στη βροχή.

0: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

νύχτα σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Σώτος Παναγόπουλος.
2: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα

ξυπνήσει το ρηγά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

σκοτωμένο με χιλιάδες αναγνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.

0: άνθρωπος απόψε θα γυρίσει.
1: Λίτσα διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη στη ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Μήπως τα έχεις πια.

Τα μάτια της κόμματας βρέχει ο Θεός. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοντας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον
1: Σμύρνη.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου στου χρόνου της τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών, με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών, πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Yes, I'm Dr. Maria de Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Στα μάτια της σκοκοτάς, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Jimmy Akis PJ.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζής. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση, Ράπνο.

0: This is WPSO 1500 in Upolkritzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκά επιτυχία.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

στον άλλο κόσμο που θα πας. Κοίτα μη γίνεις συνεχώς.

Μια ρίζα δέντρο Λιβάνο, μια ρίζα δέντρο Λιβάνο.

0: παγωνιά σαϊτόπουλο.
1: Της ερημιάς φεράκι.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

ψήθυρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βροχή.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockbridge. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

από τον Ελληνικόν 24. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
3: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινε.

όσο κι αν σ' αγαπώ, πιο πολύ σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νιών.

Ήτανε η Βίκη Παπά. Ακούγε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειρωδεμένο, μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσα Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Σκόπιος είναι αργά. Μιχάλη Μενιγιάτη με το μπουζικού το τέλειο. Σκόπιος είναι αργά. Μιχάλη Μενιγιάτη με το μπουζικού το τέλειο.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ακούτε την εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λαών, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτων.

0: Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτων. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 20.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πάρας, έρχονται στιγμές.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενήνων. Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: και ένα τραγούδι τώρα από...
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόλι Βοσκόπουλο.

χωρίς τα μάτια μου να βλέπουν τα δικά σου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να ακούω πια το χτύπο της καρδιάς σου.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closemer Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπιφικότση. Ένα μάξι με δυο άλογα.

χωρίς μπουδικότητες. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938 αδειού από το Τις Φλόρες. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα 938.

0: στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόνι Βοσκόπουλο. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη.
1: Από τη Βρέτου στην Κυψέλη και για το τι γινόταν μέσα...
2: This is WPSO 1500 in Ufoklitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Τύπου για το καταμαράν που βυθίστηκε στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, έμπαζε νερά και είχε παροπλιστεί. Σπαρακτικές συμμαρτυρίες των συγγενών των αγνοωμένων. Εξαπλώνεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, ακόμα 12 δήμοι στο χάρτη των κρουσμάτων. Μεγάλη η έξαρση στην Αττική. Απελπιστική η κατάσταση στο Νεπάλ. Εικόνες καταστροφής μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ Μαρία Σταθοπούλου και ο Αλέξης Πόνσε. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μια ημέρα μετά την εφαρμογή των μειώσεων σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς, το στοίχημα μεταφέρεται πλέον από τις ανακοινώσεις στο Ταμείο. Η κυβέρνηση επιδιώκει οι χαμηλότερες τιμές να έχουν διάρκεια, να μπουν και άλλα προϊόντα στη λίστα και να συγκρατηθούν συνολικά οι ανατιμήσεις, ώστε το όφελος να γίνει αισθητό στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Βασικά αγαθά όπως το κρέας, το γάλα, τα ζυμαρικά, αλλά και σχολικά είδη περιλαμβάνονται. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου ο Άκης Αθανασόπουλος. Ο Σεπτέμβριος μπήκε. Τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες και τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ακόμη ένα κύμα εξόδων. Άκη Αθανασόπουλε, πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
3: Λοιπόν, τα νοικοκυριά, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μαθαίνουν, εξοικειώνονται με τα ταμπελάκια. Χθες ήταν επισήμως η πρώτη μέρα εφαρμογής. Ενδεχομένως κάποιοι καταναλωτές να μην πήγαν χθες σούπερ μάρκετ. Σήμερα όμως πηγαίνοντας βλέπουν, εδώ αξίζει να σου πω ότι έχουν τοποθετηθεί σε ολόκληρη τη χώρα, στα σούπερ μάρκετ ολόκληρης της χώρας, περίπου 3 εκατομμύρια ταμπελάκια. Αυτά τα ταμπελάκια έρχονται να δείξουν στον καταναλωτή, όταν θα μπει στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι επάνω, ποιο προϊόν συμμετέχει. Οπότε στα διπλανά που δεν υπάρχει το ταμπελάκι, ο καταναλωτής καταλαβαίνει ότι αυτό δεν συμμετέχει. Έτσι κάνει και τη σύγκριση. Εάν μάλιστα έχει μπει προηγουμένως στην πλατφόρμα πόσο κάνει ή αν θυμάται το κάθε προϊόν πόσο το αγόραζε, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει και ο ίδιος ότι αυτά τα ποσοστά που μας έδωσε χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή από 5 μέχρι 44%, εφαρμόζονται και στην πράξη.
1: Πάντως αφορούν... σήμερα, είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, σήμερα κιόλας μπήκαν κι άλλα προϊόντα στη λίστα, διευρύνεται καθημερινά και είναι και προϊόντα που έχουν πραγματικό βάρος στο καθημερινό καλάθι.
3: Από τα 1740 που ήμασταν χθες, σήμερα μπήκαν ακόμα καμιά 20 κωδικοί. Όπως μας λέγανε, πλησιάζουμε μέσα στην εβδομάδα, μπορεί και να πιάσουμε τους 1.800 κωδικούς προϊόντων που είναι στα σούπερ μάρκετ, με μειώσεις και από τους προμηθευτές και από τα σούπερ μάρκετ. Και πάμε να δούμε, επειδή είπες και εσύ ότι δεν αρκεί να λέμε μόνο κατηγορίες, δηλαδή τρόφιμα, απορρυπαντικά, να δούμε και συγκεκριμένα.
1: Τις διαφορές στις τιμές.
3: Ακριβώς. Ας πούμε, σοκολάτα 200 γραμμαρίων, ήταν η αρχική τιμή μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,42 ευρώ. Βλέπουμε την τελική τιμή στα 4,06 μετά την εφαρμογή της συμφωνίας. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία σακουλάκι των 750 γραμμαρίων. Η αρχική τιμή πριν τη συμφωνία στα 6,72 ευρώ. Η τελική τιμή που μπορεί να βρει σήμερα ο καταναλωτής για το ίδιο προϊόν στα 6,28. Γάλα υψηλής παστερίωσης, από τα πιο δημοφιλή προϊόντα που βάζει κάποιος στο σπίτι του, στο ψυγείο του, η αρχική τιμή προς συμφωνίας 1,38, η τελική τιμή 1,19. Μιλάμε πάντα για επώνυμα προϊόντα. στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας οι μειώσεις μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερες.
1: Ναι, εντάξει, πάντως έχουμε καιρό να το δούμε στο 1,19.
3: Ναι. Πράγματι, ένα ακόμα παράδειγμα. Μοσχαρίσιο σχημάς 400 γραμμαρίων. Το μοσχάρι ταλαιπώρησε και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά. Από τα είδη που είχαν ακριβήνει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, αρχική τιμή για τη συγκεκριμένη συσκευασία 6,86. Τελική τιμή με την συμφωνία μείωσης στα 6,51.
1: Έπρεπε να είναι στη λίστα. Έχει πάρει το τελευταίο διάστημα πολύ μεγάλη αύξηση το μοσχάρι.
3: Ένα ακόμα παράδειγμα. Αραβοσιτέλεο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή πριν τη συμφωνία στα 7,90. Η τελική τιμή σήμερα μετά τη συμφωνία στα 6,95, περίπου 1 ευρώ φθηνότερο.
1: Με τις προσφορές τι γίνεται? Μπορεί ένα προϊόν της λίστας να έχει και πρόσθετη έκπτωση από το σούπερ μάρκετ?
3: Λοιπόν, τι ισχύει τώρα με τις προσφορές? Το σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι ότι ενώ στην αρχή μας έλεγαν ότι θα βάλει μια δική του έκπτωση 1-2%, τελικά οι προσφορές των σούπερ μάρκετ, και αυτό είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού, είναι τελικά μεγαλύτερες. Οπότε σε ένα προϊόν το οποίο έχει μπει, έχει ταμπελάκι, σε αυτό το ταμπελάκι το σούπερ μάρκετ σε αρκετές περιπτώσεις έχει κάνει και νέα δική του προσφορά, προωθητική ενέργεια δηλαδή, το οποίο βέβαια είναι προς όφελος του καταναλωτή.
1: Θα γίνουν έλεγχοι τώρα, Άκη, για να διαπιστωθεί και η σωστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων?
3: Την Πέμπτη μεθαύριο, δηλαδή τέταρτη μέρα εφαρμογής της συμφωνίας, θα βγουν τα κλιμάκια για ελέγχους. Θεωρούν στην Υπουργή Ανάπτυξη ότι 4 μέρες είναι αρκετές για να προσαρμοστεί η αγορά. Από την Πέμπτη ξεκινούν οι έλεγχοι, τα κλιμάκια θα μπουν σε σούπερ μάρκετ, θα ζητήσουν τιμολόγια, να δούνε πόσο έδωσε ο προμηθευτής, πόσο τους είχε δώσει ο προμηθευτής το ίδιο προϊόν πριν από 1 ή πριν από 2 μήνες για να κάνουν τη σύγκριση. Θα δούνε επίσης το σούπερ μάρκετ το ίδιο, πόσο τιμολογούσε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 1 μήνα, πόσο το τιμολογεί τώρα. Θα δούνε λοιπόν αν τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται, αν τα ταμπελάκια είναι τοποθετημένα σωστά και βέβαια, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα επιβληθούν και βαριά πρόστιμα.
1: Είναι μια ανακούφιση στο ράφι, η οποία θα πρέπει να γίνει αισθητή και στην τσέπη. Αυτό είναι το στοίχημα, οπότε θα το δούμε και στην πορεία πώς εφαρμόζεται, πώς υλοποιείται και ποια είναι και τα αποτελέσματα του μέτρου. Άκη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
4: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
5: Ναι.
4: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
5: 1.700 κωδικοί.
4: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
5: Μάλιστα.
4: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
1: Φρίκι προκαλούν, κυρίες και κύριοι, τα όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος στην Κυψέλη. Η νεκροψία νεκροτομή αποκάλυψε την άγρια δολοφονία του βρέφους, που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα και έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη, ενώ οι αρχές αναζητούν τώρα ποιος το σκότωσε, πότε και πού. Την ίδια ώρα, εξετάσεις DNA καλούνται να ξεκαθαρίσουν ακόμη και τις συγγενικές σχέσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης. Οι αρμόδιες αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών, οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου.
1: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχτεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών.
0: Με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανήκων του διαμερίσματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος.
1: Είναι κάτι που διερευνάται, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν πλέον δύο πράγματα. Αφενός, ο ρόλος της 38χρονης Γερμανίδας, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως ήταν η μητέρα του νεκρού βρέφους, το οποίο είχε αποβάλει και είχε αποκρύψει το θάνατό του. Και αφετέρου, το σπίτι στην οδό Φυλής, όπου διέμενε η οικογένεια, προτού μετακομίσει προσωρινά στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην περιοχή της Κυψέλης. Εκεί οι αστυνομικοί αναζητούν τους λόγους που όθησαν την οικογένεια να απομακρυνθεί και να μείνει προσωρινά σε αυτό το διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου.
0: Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας και τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν το νεκρό βρέφος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρμόδιοι αξιωματικοί της Ελλάς αναμένουν το τελικό πόρισμα του γιατροδικαστή και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι έρευνες για ανθρωποκτονία.
3: Μαρτυρικός ο θάνατος του μωρού, τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι αποκαλύπτουν την αγριότητα του εγκλήματος. Θα μείνουμε στο θέμα. Ανατριχύλα προκαλούν οι ισχυρισμοί του 43χρονου που φέρεται ως ο πατέρας του. Σπυριδούλα Κακλατζή περιέγραψε το παιδί ως κυριευμένο από το κακό, επιχειρώντας ίσως να δώσει μια σκοτεινή παράλογη διάσταση σε όσα γίνονταν στο σπίτι. Έχει εξέλιξη. Έχει απασχολήσει ο άνδρας στις αρχές.
4: Ο 43χρονος, ο οποίος το 2020, τον Απρίλιο του 2020, είχε προφυλακιστεί με το αδίκημα της μαστροπίας, καθώς όπως κατέθεσε μια Γερμανίδα, είχαν αναπτύξει σχέση από τα social media. Εκείνη ήρθε στην χώρα μας και εκείνος την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο και την ανάγκασε σε πορνεία. Τον Οκτώβριο όμως του 2020, λίγους μήνες δηλαδή μετά, αποφυλακίστηκε λογικά, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία για την φυλάκισή του. Αφού βγήκε έξω λοιπόν, συνέχισε να μένει με τα παιδιά, τα οποία κατά δήλωσή του είναι δικά του, καθώς περιμένουμε και τα αποτελέσματα των DNA εξετάσεων για να δούμε αν τελικά είναι και ποια από αυτά είναι δικά του. Και δήλωσε κοινικά, μπορούμε να πούμε, στους αστυνομικούς κατά τη διαδικασία της προανάκρισης ότι το παιδί έφερε προβλήματα, έκλαιγε συνεχώς και ήταν πιεσμένη η μάνα του, δηλώνοντας ως μάνα την 38χρονη Γερμανίδα, και μας το άλλαξαν στο νοσοκομείο, έφεραν ένα σατανισμένο παιδί και γι' αυτό όταν πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας.
3: Καλά, δεν έχει όμως
4: για να ακούμε από έναν πατέρα.
3: Δεν έχει καμία λογική αυτό, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε βάση σε αυτό που λέει, οποιοδήποτε θα το είχε καταγγείλει.
4: Και βλέπουμε και από την ιατροδικαστική εξέταση, περιμένουμε και το επίσημο πόρισμα Χρύσα, αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι το παιδί δεν πέθανε. Απλά μαχαιρώθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από την πλάτη. Με ένα και μόνο μαχαίρι φέρεται να είναι ένα κουζινομάχαιρο. Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι να δούνε εάν δράστες ήταν και οι δύο φερόμενοι ως γονείς, ο 43χρονος με την 38χρονη Γερμανίδα, ή αν ήταν τελικά μόνο ένας από τους δύο που έπραξε το αποτρόπαιο αυτό. Στη συνέχεια το κατέψυξαν το μωρό.
3: Ναι, υπάρχει εικόνα για την ηλικία του παιδιού ή για το πόσο καιρό ήταν νεκρό στο διαμέρισμα.
4: Η 38χρονη Γερμανίδα από την πρώτη στιγμή δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είναι δικό της το παιδί και ότι το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να διακριβωθεί αυτό. Βέβαια, άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές που έλεγε στην αστυνομία, με την τελική να αναφέρει το ότι ήταν 8 μηνών όταν πέθανε. Αυτό συνάδει και με την ιατροδικαστική εξέταση, όπου σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ήταν 8 ή 9 μηνών το μωρό όταν δολοφονήθηκε. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το πόσο καιρό ήταν κατεψυγμένο αυτό το μωρό και το κρατούσαν μέσα στην βαλίτσα. Αναμένουμε και τα επίσημα με το ιατροδικαστικό απόρρισμα.
3: Αύριο θα απολογηθούν, Σπυριδούλα, έτσι, και εντάξει, θα κινηθεί και η διαδικασία για την αλλαγή του κατηγορητηρίου με την ανθρωποκτονία. Θα δούμε σε βάρος ποιου, ποιον.
4: Αρχικά αύριο οδηγούνται στον εισαγγελέα μετά την προθεσμία που πήρανε για την πρώτη δικογραφία, στην οποία έχουν σχηματιστεί τα αδικήματα περί των ναρκωτικών και της μη ανακοίνωσης έβρεσης νεκρού. Τώρα όμως σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της προανάκρισης από τα έμπειρα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, καθώς μιλάμε για ένα νέο αδίκημα, αυτό της παιδοκτονίας, ανθρωποκτονίας δηλαδή. Παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες και από αυτό το διαμέρισμα όσους τους είχαν δει, αλλά και από το προηγούμενο που μένανε στην Φιλής. Έχουν κάνει φίλο και φτερό και τα δύο διαμερίσματα. Έχουν βρει μέσα, όπως γνωρίζουμε, και σεξουαλικά αντικείμενα. Θα πάρουν καταθέσεις και από τα τρία ανήλικα παιδιά για να διακριβωθεί ακριβώς και το έγκλημα της παιδοκτονίας, αλλά και τις συνθήκες με τις οποίες διαβιούσαν και τα τρία ανήλικα παιδιά. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι και το ένα ανήλικο αγόρι πριν από λίγα χρόνια είχε πιαστεί από αυτοφόρο να κλέβει ένα κινητό τηλέφωνο.
3: Ναι, γίνεται φανερό ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για τη δολοφονία του Βρέφους. Αναδύεται η εικόνα ενός περιβάλλοντος οικογενειακού άκρος προβληματικού. Ευχαριστούμε πολύ τη Σπυριδούλα Κακλατζή. Τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας παραμένουν στο Αγλαία Κυριακού. Το 15χρονο κορίτσι, λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Και τα τρία διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα, Ειρήνη Κυρίτσι, και είναι εμφανώς παραμελημένα όλα τους.
5: Χρήσα, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου παιδών Αγλαία Κυριακού βρίσκονται τα δύο αγόρια 9 και 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, υποσιτισμένα και ταλαιπωρημένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την 15χρονη, η οποία είναι και έγκυος, από χθες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στην μευτική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, καθώς έπρεπε να κάνει γυναικολογικές και μευτικές εξετάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αφροδίσια νοσήματα, επειδή γνωρίζαμε για τα δύο παιδιά, για τη 15χρονη και τον 9χρονο, πλέον οι ιατρικές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάσχουν από αφροδίσια νοσήματα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Να πούμε βέβαια ότι τα παιδιά παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους, ενώ αναμένουμε και τις μαρτυρικές καταθέσεις τους.
3: Τώρα, ακούσαμε, Ειρήνη, ότι στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το παρελθόν της οικογένειας. Πέραν του μωρού υπάρχουν ενδείξεις, όχι ενδείξεις, γεγονότα ότι είχαν υποστεί και τα άλλα παιδιά κακοποίηση ή και εγκατάλειψη.
5: Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα δύο αγόρια δεν έδειξε η εξέταση αυτή ότι έχουν υποστεί κακοποίηση. Ωστόσο, οι αρμόδιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κακοποίησης στο παρελθόν. Και αυτό γιατί τον Ιούνιο του 2025 τα παιδιά είχαν βρεθεί και πάλι στο παιδόν με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς είχαν βρεθεί περιπλανόμενα. Τώρα, να πούμε ότι ο πατέρας τότε κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο και βέβαια σήμανε συναγερμός. Το νοσοκομείο ενημέρωσε τόσο την αστυνομία αλλά και την εισαγγελία και είχε ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό τους. Να πούμε ότι τα παιδιά δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και ήταν πολύ δύσκολη η ταυτοποίησή τους. Ωστόσο, έγινε μέσω μαρτυριών. Τώρα λοιπόν διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τα ίδια παιδιά που είχαν φτάσει στο παιδόν και πέρυσι. Να πούμε τώρα, σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει με το μέλλον αυτών των παιδιών, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει πού θα μεταφερθούν τα παιδιά, σε ποια δομή. Ως ότου γίνει αυτό, θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται στα νοσοκομεία.
3: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Προχωράμε στο δελτίο μας. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανή, σε Ρόζα Ιμβριώτη, κυβρέθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να βρίσκεται στην τελική ευθεία. Το σχολείο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, Μίλτο Σακελάρη. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και για τις ανάγκες του σχολείου.
6: Πρόκειται για ένα από τα 238 σχολεία τα οποία ανακαινίστηκαν με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την χορηγία από τις 4 μεγάλες τράπεζες, μια χορηγία η οποία φτάνει 400 εκατομμύρια ευρώ και το συνολικός αριθμός των σχολείων έχουν ξεπεράσει τα 600 που θα ανακαινιστούν. Μιλάμε για μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου έχει οδηγήσει στην ανακαίνιση των συγκεκριμένων σχολείων. Εκεί βρέθηκε σήμερα στο ειδικό πειραματικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή ο κ. Μητσοτάκης. Ξεναγήθηκε στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο, μίλησε με τους καθηγητές. Όπως επίσης εκεί ήταν και η Υπουργός Παιδείας, η κ. Σοφία Ζαχαράκη, και οι δύο τόνισαν πως η δράση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί με τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός.
7: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
3: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με σημείο αιχμής στην ακρίβεια, τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ στην αγορά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε μάλιστα ότι θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερα από τη Λίνα Μπεθάνη.
8: Και άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είπε ότι απέτυχε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα και είπε ότι σε υπηρεσίες και προϊόντα στη χώρα μας οι τιμές είναι κατά 23% πιο πάνω σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων για να μπει ένα όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες θα ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην εφόλυση της ύλη συνέντευξή του το πρωί στο Open, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας κρίθηκαν ως πρωθυπουργοί. Αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα, στην συμφωνία την αμυντική με το Ισραήλ. Σημείωσε ότι ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει. Αλλά άλλο είπε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και άλλο ανοχή προς τον Νετανιάχου. Για την Τουρκία έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης και είπε ξεκάθαρα, μίλησε ξεκάθαρα για τις ελληνικές θέσεις και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πιστεύει πως χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
3: Ευχαριστούμε. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
9: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘΦΑ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμα μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
3: Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Άκη, δώσε μας τις μεταβολές στους δείκτες.
10: Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία από τη Eurostat, τα οποία δείχνουν, έστω και είναι προκαταρκτικά χρήσα, ότι ο Αύγουστος δεν ήταν ένας καλός μήνας για τον πληθωρισμό. Μετά από κάποια πτωτική πορεία που ακολούθησε Ιούνιο και Ιούλιο, έκανε ένα άλμα τον Αύγουστο κατά μία μονάδα. Όπως πολύ σωστά είπες, από 2,7 που ήταν τον Ιούλιο, ανέβηκε στο 3,7%. Αυτό το οποίο αισθάνονται όλα τα νοικοκυριά, ότι δηλαδή η ενέργεια ήταν το βασικό αίτιο για αυτή την άνοδο, συγγνώμη, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, διότι πραγματικά στην ενέργεια είχαμε μία μηνιαία αύξηση, μάλλον σε ετήσια βάση, αλλά σε άλλα αύξηση τον Αύγουστο 15,3%, τον Ιούλιο ήταν στο 13%, άρα περίπου 2,5 μονάδες πάνω. Τα τρόφιμα και αυτά άσκησαν μια μικρή πίεση, όχι βέβαια στον ίδιο βαθμό με την ενέργεια, διότι έχουν θετικό πρόσημο τον Αύγουστο συν 0,2%, όταν τον Ιούλιο είχαν αρνητικό πρόσημο μείον 0,4%. Και στις υπηρεσίες τέλος το πρόσημο είναι θετικό, 4,6%, ήταν 3,1% τον Ιούλιο και εδώ δηλαδή μια μισή μονάδα πάνω. Αθροιστικά όλα αυτά έρχονται να προσθέσουν μια μονάδα στον πληθωρισμό. Βέβαια και στην Ευρωζώνη η πορεία του πληθωρισμού ήταν ανωδική τον Αύγουστο. Από το 2,9% που ήταν τον Ιούλιο έκλεισε στο 3,3%.
3: Ακή, ευχαριστούμε πολύ. Με νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και ακόμη περισσότερες περιοχές στον χάρτη, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, τον μήνα που οι ειδικοί περιμένουν την κορύφωση της έξαρσης. Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο, η Οκάστη Ελιφεροπούλου, αλλά προστέθηκαν και άλλοι δήμοι.
11: Ο ιός του Δυτικού Νείλου λοιπόν εξαπλώνεται, με νέα κρούσματα να κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα στον αναθεωρημένο κατάλογο που εξέδωσε ο ΕΟΔΗ προστάθηκαν ακόμη 5 περιοχές σε αυτές που έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους δήμους Οροπού, Δήμο Γαλατσίου, Δήμο Έδεσας, Κορδελιού Ευόσμου στην Θεσσαλονίκη και Ερεθύμνη στην Κρήτη. Παράλληλα όμως διευρύνθηκε και ο κατάλογος με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Πρόκειται λοιπόν για τους δήμους Ηλίου στην Αττική, Φαρκαδόνα στα Τρίκαλα, Νεάπολης, Σικαιών και Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη, Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία, Κιλκής και Κορινθίων. Η Περιφέρεια Αττικής βέβαια εξακολουθεί να κρατά τα πρωτεία στην έξαρση, καθώς σε σύνολο 66 δήμων οι 39 έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, δηλαδή πάνω από το 50%. Οι περισσότεροι από αυτούς να πούμε ότι βρίσκονται στο νότιο τομέα και στον βόρειο τομέα Αθηνών. Τώρα στο κάδρο των επηρεαζόμενων περιοχών μπαίνει και η Κρήτη, καθώς είχαμε ένα ακόμα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αυτή τη φορά είναι στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στο νησί. Οι ειδικοί πάντως να πούμε ότι συνιστούν ψυχραιμία. Καθώς
3: και μέχρι το τέλος του μήνα, Ιωκάστη, θα πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει ενεργός κίνδυνος μετάδοσης. Δεν επιτρέπεται εφησυχασμός.
11: Βεβαίως, γιατί πλησιάζουμε προς την κορύφωση. Οι επόμενες 2 με 3 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, χρειάζεται ψυχραιμία αλλά και προσοχή παράλληλα. Έμφαση λοιπόν πέρα από τους ψεκασμούς οι οποίοι συνεχίζονται εντατικά στα ατομικά μέτρα προστασίας, τα οποία να πούμε ότι είναι η απομάκρυνση των στάσιμων νερών, οι σίτες, οι κουνουπιέρες, βέβαια και τα εντομοαποθετικά.
3: Ευχαριστούμε πολύ την Ιωκάστη Ελιφεροπούλου. Σε μια τελευταία εξέλιξη, αποφυλακίστηκε πριν από λίγο με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, στο οποίο είχε συμβεί η φωνική έκρηξη τον περασμένο Ιανουάριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Θα μας ενημερώσει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
12: Καλό μεσημέρι, Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από 6 μήνες κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές των Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, αποφυλακίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω κράτηση του κυρίου Τζορτζιώτη και δεν συντρέχουν επίσης, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αλλά και δεν είναι ύποπτος φυγής. Έτσι λοιπόν του τέθηκαν περιοριστικοί όροι να μην φύγει από τη χώρα, αλλά και να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Τζορτζιώτης ήταν προφυλακισμένος από τα μέσα Φεβρουαρίου, 15 ημέρες περίπου μετά την φωνική έκρηξη, και από τότε είχε καταθέσει άλλες 3 φορές αίτηση αποφυλάκησης, οι οποίες είχαν απορριφθεί.
3: Ήταν από τη Λάρισα Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, τα τιμολόγια του ρεύματος για τον Σεπτέμβριο. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ακούμε.
13: Ανακοινώθηκαν λοιπόν τα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια από τον μεγαλύτερο πάροχο για τον Σεπτέμβριο. Από την ΔΕΗ παρατηρούμε μια συγκρατημένη αύξηση για αυτούς που έχουν κατανάλωση έως 200 κιλοβατόρες. Η κιλοβατόρα ανέρχεται σε 0,1493 ευρώ από 0,1384. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση χρήσα για αυτούς που καταναλώνουν περισσότερες από 200 κιλοβατόρες, 0,18544 ανά κιλοβατόρα από 0,15394. Οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς η τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί περισσότερο από 20%. Ο βασικός εντωμεταξύ πάροχος ανακοίνωσε επίσης χρήσα και ένα σταθερό τιμολόγιο με χρέωση 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Αναμένουμε βέβαια και τις ανακοινώσεις εντός της ημέρας και των υπολείπων παρόχων.
3: Να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
13: Ακριβώς.
3: Διότι, Κωνσταντίνα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την ανιούσα και του φυσικού αερίου που συμπαρασύρει και το ηλεκτρικό ρεύμα.
13: Έντονα ανωδικές τάσεις σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 92 κινείται αυτή τη στιγμή, με άνοδο μεγαλύτερη του 5% σε εβδομαδιαία βάση, κάτι το οποίο βεβαίως επηρεάζει και την εφοδιαστική αλυσίδα μέσω του μεταφορικού κόστου. Στην ελληνική αγορά πάντως ανάχωμα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη διεθνή συγκυρία αποτελεί η επέκταση της επιδότησης και για τον μήνα Σεπτέμβριο στα καύσιμα κίνησης. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως επίσης και για το ντίζελ, ενώ η εικόνα στα δηληστήρια που αποτελεί έναν προάγγελο για τις τιμές τις επόμενες ημέρες στην Αγγλία, η αμόλυβδη πωλείται από τα δηληστήρια στα πρατήρια με 1,50 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα βλέπουμε μια αποσυμπίωση στο ντίζελ κάτω από τα 1,40 ευρώ ανά λίτρο, ενώ όπως είπες και εσύ, 1,5 μέτωπο είναι φυσικά η μεγάλη άνοδο που έχουμε στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, πάνω από 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επανερχόμαστε στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2023. Μια εξέλιξη που σαφώς επηρεάζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, όχι βέβαια στη χώρα μας μόνο, αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή
3: Ένωση.
13: Έχουμε
3: εικόνα, Κωνσταντίνα, αν είναι αρκετά τα ευρωπαϊκά αποθέματα ή τι προεξοφλούν τα συμβόλαια για τον χειμώνα.
13: Έχουμε εικόνα, είναι στο 64% οι αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυσικό αέριο. Είναι σε χαμηλό ιστορικό ρεκόρ, κάτι το οποίο πιέζει ακόμα περισσότερο, αναμένεται να πιέσει ακόμα περισσότερο βέβαια την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, καθώς η Ευρώπη θα πρέπει να βγει στις αγορές και να αναζητήσει φυσικό αέριο σε μια δύσκολη, όπως είπαμε, συγκυρία. Στενεύει η αγορά, είναι όλο και πιο στενή η αγορά λόγω των εξελίξεων στον Περσικό κόλπο και βέβαια με πολύ μεγάλους ανταγωνιστές απέναντί της που είναι οι μεγάλες ασιατικές οικονομίες.
3: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο το οποίο βυθίστηκε στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 9 άνθρωποι έχουν ήδη προφυλακιστεί, μεταξύ τους και ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου έγινε γνωστό ότι το πλοίο είχε προσαράξει στο παρελθόν και είχε επισκευαστεί με μπάλωμα. Συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του πλοίου. Στο ναυάγιο 8 άνθρωποι πνίγηκαν και 20 εξακολουθούν να αγνοούνται.
14: Κραυγές πανικού λίγες στιγμές πρωτού το καταμαράν χαθεί ανοιχτά της Κερίνιας. Οι εικόνες από τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ναυαγοί εξακολουθούν να συγκλονίζουν. Συγκλονιστικές όμως είναι και οι αποκαλύψεις για την κατάσταση του πλοίου. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, το καταμαράν είχε προσαράξει το παρελθόν και είχε επισκευαστεί με μπάλωμα. Φέρεται να άρχισε να μπάζει νερά ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχε γίνει η συγκεκριμένη επισκευή.
15: Πιστεύτηκαν. Ο καδάρ κόρκουνς ιδάλαρ βάρ και γέμι 2 κεζ καζά yapmış. Yama yapıldığı söyleniyor.
16: Gerçekten hasarlı olduğu söyleniyor. Ben dün biraz internette taradım. Söz konusu şirketle ilgili tek bir olumlu yorum bile bulamadım. Hep olumsuz, gemilerin eski olduğu, bakımsız olduğu, kirli olduğuna.
14: Δεν είναι η πρώτη φορά που το μοιραίο καταμαράν έβαζε νερά. Κάνοντας λόγο για εφιάλτη, επιβάτης που ταξίδεψε με το πλοίο πριν από 3 μήνες, ανήρθησε βίντεο που δείχνει την αναστάτωση των επιβατών όταν διαπίστωσαν ότι έμπαινε νερό στο εσωτερικό του.
17: Oldu. Şey oldu. Su nereden geldi? Sesten çekmiyor. Sesten. Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya, yukarıdan mı aşağı indi?
18: Ama adam diyor ki yukarıdan geliyor.
14: Τραγίζουν καρδιές οι μαρτυρίες των επιβατών που έζησαν τον εφιάλτη της βήθησης. Ο τουρκικός τύπος αποκαλεί μάνα της χρονιάς τη γυναίκα που όταν δεν βρήκε σωσίβιο για την κόρη της, της έδωσε το δικό της, θυσιάζοντας τη ζωή της για να σωθεί το παιδί της. Μια άλλη γυναίκα που έχασε τα 2 από τα 3 παιδιά της, περιγράφει τη μάχη που έδωσε για να τα σώσει.
19: Πράγματι, ο τουμπέντε χαθήμα πράγματα, μάλλον πράγματα. Μάλιστα, στο μέτρο του έλεγε. Μάλιστα, στο μέτρο του έλεγε. Μάλιστα, στο μέτρο του έλεγε. Κάτι άλλο, γιόρτα, τσίγκλι, παντσόν, γύμιστε. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala.
14: Την ίδια ώρα πληθαίνουν καταγγελίες επιβατών που αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της τραγωδίας οι πόρτες εξόδου κινδύνου ήταν κλειδωμένες και ότι ο καπετάνιος ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε το πλοίο. Από τους 14 υπόπτους που τέθηκαν υποκράτηση, οι 9 μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος προφυλακίστηκαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι υπόλοιποι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι.
3: Για τη Μέση Ανατολή τώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ και ο ιστότοπος Άξιος επιβεβαιώνει την ύπαρξη ανάλογων σεναρίων. Πάντως, ο Πρόεδρος του Ιράν σε δηλώσεις του έστειλε μήνυμα, Μαρία Σιόζου, ότι οι απειλές εκτροχιάζουν τη διπλωματία.
20: Ξεκινώντας από τον Αμερικανό Πρόεδρο Χρήσα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν αποτυχημένο έθνος, αλλά όπως είπε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιτεθούν ξανά. Απέκλεισε πάντως τη χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτό το σενάριο είναι κάτι στο οποίο αναφέρεται σήμερα και ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, λέγοντας ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε μικρής έκτασης χτυπήματα και στο στόχαστρο να βρεθούν ραντάρ και συστήματα εκτόξευσης πυράβλων κοντά στα στενά του Ορμούς, έτσι ώστε το Ιράν να μην μπορεί πλέον να απειλεί την ναυσιπλοεία. Γιατί επανέρχονται στο προσκήνιο αυτά τα σενάρια? Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, προημερών εκτοξεύτηκε ιρανικός πύραυλος εναντίον αμερικανικού F-35, το οποίο αεροσκάφος βοηθούσε, παρήχε ασφάλεια σε πλοία τα οποία κινούνταν στην περιοχή. Ο πύραυλος τελικά δεν απειλήσε το αεροσκάφος, αλλά και μόνο το ότι εκτοξεύτηκε ήταν αρκετό για να δημιουργήσει ανησυχίες. Πάντως, είχαμε και δηλώσεις σε πιο ήπιο τόνο από τον πρόεδρο του Ιράν νωρίτερα. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν είπε ότι ναι μεν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών εκτροχιάζουν τη διπλωματία, ωστόσο το Ιράν θα ανταποκριθεί άμεσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέψουν σε όσα έχουν συμφωνηθεί τον Ιούνιο στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ των δύο πλευρών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Χρήσα, παρετήθηκε και ο Υφυπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ακριβώς κάτω από τον Υπουργό Πολέμου Πίτε Χέξεθ. Ήταν στο πόστο τους τελευταίους 18 μήνες, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε πάρα πολύ έντονες διαφωνίες με τον Υπουργό και για τη στελέχωση του στρατού και για ζητήματα που αφορούν την ιεραρχία, αλλά και ζητήματα εξυγχρονισμού και εξυγχρονισμού του Αμερικανικού στρατού.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι όμως και το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, Μαρία. Για ακόμα μία νύχτα σημειώθηκε μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο, προκαλώντας θύματα και ζημιές, ενώ και η Ουκρανία απαντά με επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.
20: Για 6η συνεχόμενη νύχτα βρέθηκε στο στόχαστρο η Ουκρανική πρωτεύουσα και μέσα σε 15 λεπτά σημειώθηκαν δεκάδες εκρήξεις. Απολογισμός σε χρήσα τουλάχιστον 12 νεκροί και 18 τραυματίες, μεταξύ των τραυματιών και 3 παιδιά, με τον Ουκρανό πρόεδρο να καταγγέλει εκ νέου ότι η Ρωσία επιδιώκει με τις επιθέσεις της να προκαλέσει τις μεγαλύτερες δυνατές ανθρώπινες απώλειες. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία καταγγέλει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί νέου τύπου drones, τα οποία φέρουν κινητήρα jet και μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 400 χιλιόμετρα την ώρα, και μόνο τον Αύγουστο, όπως λέει η Ουκρανία, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.500 τέτοια drones. Αλλά και η Ουκρανία προχώρησε σε νέες επιθέσεις μέσα σε βαθιά στο ρωσικό έδαφος, έπληξε λιμάνι Αιγαίης, στην Βαλτική θάλασσα, ένα σημαντικό λιμάνι όπου γίνεται μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, σημαντικές ποσότητες ρωσικού πετρελαίου εξάγονται από εκεί. Ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πάντως θα λέγαμε ότι υπάρχει και μια κινητικότητα σε διπλωματικό πεδίο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δύο συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου, τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ενδεχόμενο να υπάρξει μια μελλοντική συνάντηση με θέμα τις ειρηνευτικές προσπάθειες.
3: Μαρία, θα μας πεις και για τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Σε πολύ λίγο έχουμε μια έκτακτη είδηση. Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Βραδεμβούργο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας, Γιώργο Παπά. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Ναι, Χρύσα, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε ένα σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο, στο κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Πρόκειται για αυτοσχέδιους μηχανισμούς, όπως λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν υπήρξε έκρηξη αυτών των μηχανισμών. Η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής την έκρηξη. Βεβαίως έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας και έχει εκκαινωθεί η περιοχή, έχει αποκλειστεί η συγκεκριμένη περιοχή. Από ό,τι λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχαν υπάρξει και στο παρελθόν ανάλογες επιθέσεις και βεβαίως εξελίσσονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
3: Δεν έχει γίνει έκρηξη, μας λες, Γιώργο, επομένως δεν έχει επηρεαστεί, καταλαβαίνω, και το σύστημα ηλεκτροδότησης.
1: Όχι, δεν έχει γίνει έκρηξη και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εξετάζονται σε ποιο βαθμό και αν υπάρχουν καν επιπτώσεις και φθορές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
3: Η πρώτη εικόνα είναι αυτή, θα έχουμε περισσότερα να πούμε εντός της ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Παπά. Μαρία, επιστρέφουμε σε σένα. Η πόλεμη σε Ουκρανία και Ιράν, καθώς και οι στρατηγικές συμμαχίες σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, είναι που βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Διεξάγεται στο Κυργιστάν. Συμμετέχουν ηγέτες από χώρες όπως Κίνα, Ρωσία και Ιράν.
20: Ναι, και είναι και πάρα πολλές οι διμερείς συναντήσεις που γίνονται στο πλαίσιο αυτής της συνόδου. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι της Ρωσίας και του Ιράν, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να λέει προς τον Μασούτ Πεζεσκιάν ότι η Ρωσία στέκει αλληλέγγυα προς τον Ιρανικό λαό. Αλλά νωρίτερα και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε συνάντηση με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Μια συνάντηση που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω και των οικονομικών πιέσεων που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.
3: Αυτές είναι οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο είναι που έχουν το ενδιαφέρον, και θα δούμε αν θα προκύψουν και από αυτές αποφάσεις ή συμμαχίες που να έχουν κάποιο ειδικό γεωπολιτικό βάρος.
20: Ναι, και σε ό,τι αφορά, Χρύσα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός της Ινδίας με τον Ρώσο Πρόεδρο, με τον Ναρέντα Μόντι να καλεί, να προτρέπει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ολοκληρώσει αυτόν τον ατελείωτο πόλεμο, όπως είπε. Κάθε μέρα πολέμου πηγαίνει την ανθρωπότητα και ένα βήμα πίσω, είπε χαρακτηριστικά. Στο περιθώριο πάντως της Συνόδου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Κίνας και οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τις πολύ καλές διμερείς σχέσεις.
3: Μαρία Σιόζο, ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Άμυνα, η Θαλάσσια Ασφάλεια και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης στην Ιρλανδία. Ζωντανή σύνδεση με την Έλενα Αποστολίδου. Ο Νίκος Δένδιας, που συμμετέχει στη Σύνοδο, αναφέρθηκε στην Ατζέντα 2030, Έλενα, και στην ασπίδα του Αχιλέα και στη συμβολή τους σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Άμυνας έναντι νέων απειλών.
21: Ακριβώς, Χρύσα. Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow στο Δουβλίνο βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο είναι η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέρκινσκα, αναδεικνύει ουσιαστικά και την σημασία του συντονισμού του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η Κάγια Κάλλας έφερε στο προσκήνιο δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που θα συζητηθούν, όπως είπες και εσύ, το διάστημα, η δυναμική και η επιτάχυνση που πρέπει να δείξει στο κομμάτι του διαστήματος και της άμυνας. άμυνας η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεύτερο είναι η θαλάσσια ασφάλεια τόσο με τα στενά του Ορμούς όσο και με τις κρίσιμες υποδομές. Τώρα, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, μίλησε για την ατζέντα των θεμάτων και αναφέρθηκε στη χώρα μας λέγοντας ότι η ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση. Και αναφέρθηκε ο κ. Δένδιας στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για το αντιαεροπορικό, αντιντρόν, αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος να σου πω, και με αυτό θα κλείσω, ότι ο κ. Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο. Χρήσα.
3: Ελένα Αποστολίδου, ευχαριστούμε. Ο Νίκος Δένδιας.
0: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
3: Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τόνους λάσπης. Τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν για τυχόν επιζώντες. Ωστόσο, εξανεμίζονται οι ελπίδες όσο περνούν οι μέρες. Δεκάδες άτομα έχουν εγκλωβιστεί σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών και ο κίνδυνος για νέες πλημμύρες παραμένει. Συνδέομαστε με την απεσταλμένη του Earth News στο Νεπάλ, Μαρία Σταθοπούλου. Τι καταγράφεται?
2: Χρήσα, διαρκώς ανασύρονται νέοι σωροί, μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων της τραγωδίας, πάνω από 1.000 είναι νεκροί, 4.800 οι αγνοούμενοι, ενώ θα πρέπει να βρισκόμαστε έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε. Αυτές είναι φωτογραφίες των αγνοούμενων, διαρκώς προστίθενται και νέες, όπως επίσης και φωτογραφίες από τις σωρούς, καθώς είναι δύσκολη η ταυτοποίησή τους. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 4% των σωρών έχει αναγνωριστεί. Στο Μπιτούρ που βρισκόμαστε, έξω από τις φωτογραφίες των αγνοωμένων και τις λίστες με τους διασωθέντες, για πρώτη φορά είχαν και καταλόγους με τις φωτογραφίες των σωρών οι συγγενείς, μήπως αναγνωρίσουν σε κάποια από αυτές το δικό τους άνθρωπο. Είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση. Η οσμή του θανάτου είναι πολύ έντονη στις πληγήσεις περιοχές. Πόνος, οργή, θλίψη, απόγνωση κυριαρχούν για το αύριο. Αν σκεφτεί κανείς ότι πάνω από 13.000 έχουν μείνει άστεγοι, διαρκώς τα ελικόπτερα μεταφέρουν στρατιώτες και διασώστες προς τις πληγήσεις περιοχές και μεταφέρουν επίσης και ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς κάτοικοι που ακόμα παραμένουν εκεί δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Συνεχώς μεταφέρουν από εκεί προς το στρατόπεδο κατοίκους, όλοι να παίξω με την αγωνία ζωγραφισμένη στο βλέμμα τους για να δουν αν οι δικοί τους άνθρωποι είναι μέσα στα ελικόπτερα αυτά που καταφθάνουν συνεχώς. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ προειδοποίησε ότι στην περιοχή των Ιμαλαίων πρέπει όλοι να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για ανάλογα φαινόμενα. Θα πρέπει να πούμε τέλος ότι σωροί έχουν βγει στις όχθες και 300 χιλιόμετρα μακριά από την πληγήσα περιοχή. Έχουν ταφεί σωματικούς τάφους. Έχει γίνει από αρκετούς συλλογή του DNA, καθώς είναι δύσκολη η ταυτοποίησή τους, ενώ βοήθεια καταφθάνει από Ινδία, Κίνα και Νότια Κορέα.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλλάβει κανείς το τι συμβαίνει αν δεν βρίσκεται εκεί, και είναι και τεράστια η δοκιμασία για όσους έχουν μείνει πίσω, είτε είναι αυτοί που αναζητούν τους δικούς τους, είτε καλούνται να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Ευχαριστούμε πολύ την Μαρία Σταθοπούλου, την απεσταλμένη του Earth News στο Νεπάλ. Πίσω εδώ να κηρυχθούν ένοχοι 22 αγροτοπαραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι δικάζονται για παράνομη εισπραξή ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρότεινε στο τριμελές πλημελιο δικείο ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Βλέπουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα.
22: Ναι, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, στην πρότασή του ανέφερε ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε ότι οι 22 κατηγορούμενοι είτε είναι ιδιοκτήτες των εκτάσεων που δήλωναν, είτε μίσθωναν με νόμιμο τρόπο τις εκτάσεις, οι οποίες ήταν πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, από την Κρήτη. Οι 22 κατηγορούμενοι.
4: σε σκότωπου, σε καλή κατάσταση, σε Κάσο, Άνδρο, Νήσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και την Καστοριά, ότι τις κατήχαν οι ίδιοι ή τις μίσθωναν ψευδώς, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Η υπόθεση αφορά στη διετία 2019-2020, προέκυψε μετά από ανώνυμη καταγγελία. Τον αρχικό έλεγχο έκανε το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση έφτασε στην τακτική δικαιοσύνη και από εκεί ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε λίγη ώρα αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου.
3: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε. Η τεχνολογία μπαίνει από σήμερα στη μάχη με το καθημερινό μποτιλιάρισμα. Drones και κάμερες γίνονται τα νέα μάτια της τροχέας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Πάμε στον Γιώργο Κοβό να μας πει πώς λειτουργεί στην πράξη το νέο δίκτυο, ώστε η επέμβαση όπου υπάρχει πρόβλημα να είναι άμεση.
5: Χρήσα, 138 αστυνομικοί και 28 μοτοσυκλέτες εμπλέκονται στο σχέδιο Κόμβος, ένα σχέδιο που στοχεύει στην εξομάλυνση της κατάστασης στους δρόμους όταν και όπου υπάρχει πρόβλημα. Σε περιπτώσεις δηλαδή όπως ακινητοποιήσεις οχημάτων λόγω βλάβης που μπορεί να προκαλούν κάποιο μποτιλιάρισμα, τροχαία ατυχήματα ή προβλήματα λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Στόχος των αστυνομικών είναι να γνωρίζουν τι και πού συμβαίνει κάτι ανά πάσα στιγμή. Τώρα, πώς λειτουργεί το σύστημα. Το κέντρο επιχειρήσεων παίρνει δεδομένα από drones, από κάμερες κυκλοφορίας, αλλά και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, τα στελέχη της τροχείας εντοπίζουν μέσα από αυτά τα δεδομένα πού υπάρχει το πρόβλημα και αμέσως παίρνουν την κατάλληλη απόφαση για το πόσοι δικυκλιστές πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτό το σημείο, ούτως ώστε να ρυθμιστεί άμεσα η κυκλοφορία.
3: Άρα θα υπάρχει εικόνα στο συντονιστικό σε πραγματικό χρόνο από όλους τους βασικούς οδικούς άξονες.
5: Φυσικά, ακριβώς αυτό είναι ο στόχος τους. Ανά πάσα στιγμή να υπάρχει live εικόνα, να υπάρχει ζωντανή εικόνα για το τι συμβαίνει σε όλους τους οδικούς άξονες της Αττικής. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον, πρόκειται για σύστημα που λειτουργούσε πιλωτικά από τον Ιούνιο και από σήμερα πλέον λειτουργεί κανονικά, τίθεται σε κανονική λειτουργία. Ακόμα καλύτερη εικόνα για την απόδοση του συστήματος αναμένεται να έχουν οι αρχές μετά το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, όταν και θα έχουν τεθεί σε λειτουργία και τα σχολεία και φυσικά θα έχει μπει η ροή, η καθημερινότητα των πολιτών σε πιο έντονη
3: ρυθμούς. Και θα είναι και πιο σωστή η εικόνα αν αυτό το σύστημα μειώνει πραγματικά τους χρόνους καθυστέρησης.
5: Ακριβώς, και κλείνοντας απλά να πούμε ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον φαίνεται ότι θα λύνει σε λειτουργία εδώ στην Αττική, όμως στο μυαλό των αρχών ξέρουμε ότι βρίσκεται και η επέκτασή του πανελλαδικά.
3: Οι κάμερες είναι οι ίδιες, Γιώργο, που καταγράφουν τις τροχές παραβάσεις.
5: Είναι και αυτές.
3: Και αυτές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Κοβό. Εκτός σύνορων και πάλι στη Νότια Αφρική, τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους τους τελευταίους τρεις μήνες κατά τη διάρκεια τελετών περιτομής που γίνονται για τη μετάβαση των αγοριών στην ενηλικίωση. Είναι μια παράδοση αιώνων, Μαρία, που όμως εξακολουθεί να μετατρέπεται σε θανάσιμη δοκιμασία. Θα μας πεις γιατί.
6: Ναι, είναι ένα τελετουργικό που κρατά εδώ και αιώνες χρήσα. Γίνεται δύο φορές το χρόνο και ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μετάβαση των αγοριών από την παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση. Τα αγόρια περνούν τρεις εβδομάδες σε απομονωμένες κατασκηνώσεις και εκεί γίνεται η περιτομή. Όμως λειτουργούν και πάρα πολλά παράνομα κέντρα όπου επικρατούν ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Χρησιμοποιούνται μη αποστηρωμένα εργαλεία όπως ψαλίδια και ξηράφια με αποτέλεσμα να προκαλούνται μολύνσεις, λοιμώξεις, γάγγραινα και σιψεμία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το 2021 μέχρι το 2024 πέθαναν 322 αγόρια. 93 από αυτά μόνο πέρυσι. Χιλιάδες χρειάστηκαν να νοσηλευτούν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει ακροτηριασμός γεννητικών οργάνων λόγω των μολύνσεων. Τα αγόρια που αρνούνται να συμμετάσχουν σε τέτοιες τελετές αντιμετωπίζονται ως παιδιά και πολλές φορές απομονώνονται κοινωνικά, αποκλείονται από κάποιες. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει ακροτηριασμός γεννητικών οργάνων λόγω των μολύνσεων. Τα αγόρια που αρνούνται να συμμετάσχουν σε τέτοιες τελετές αντιμετωπίζονται ως παιδιά και πολλές φορές

0: Σας νέο σοκ στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς μετά τον Kendrick Nunn, σοβαρό τραυματισμό υπέστη και ο Nigel Hayes-Davis. Ο Αμερικανός forward έχει υποστεί κάταγμα στο αριστερό χέρι και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα. Βλέπουμε τη φωτογραφία από τα social media του Παναθηναϊκού που εύχεται ταχύα ανάρρωση στον Αμερικανό center. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο κατάμεσο Telecom Center Athens, η εθνική ομάδα έβγαλε αντίδραση και κερδίζοντας με 108-106 την Ισπανία στην παράταση, έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες που την έφεραν σε δυσχερή θέση, η εθνική ομάδα μπάσκετ έβγαλε αντίδραση στο ΆΚΑ και επικράτησε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση. Αγώνας θρίλερ για γερά νεύρα. 86 όλα η κανονική διάρκεια. Τέταρτη νίκη στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου και ακέραιες οι ελπίδες πρόκρισης στα τελικά.
2: Μέχρι και ο τελευταίος παίκτης έδωσε κάτι σήμερα στην ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
1: Εν τη απουσία του αρχηγού της Κώστα Παπα-Νικολάου λόγω τραυματισμού, ο Μητρογλου έπιασε από νωρίς δουλειά. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 9 πόντους 13-4 πριν συμπληρωθεί το 5 λεπτό. Αξιοποιώντας τα rebound, οι Ισπανοί βρήκαν λύσεις. Σερί 8-0 τους έφερε στον πόντο και πέρασαν με έναν στο 10 λεπτό. Ο Ντελαρέα έκανε πολλές ζημιές και πήγε στο συν 6, 21-27 την ομάδα του. Η ελληνική άμυνα έδεσε με την παρουσία του Καραγιανίδη. Στην επίθεση ο Μητρογλου έδινε ρεσιτά από μακριά με 5 στα 5 τρίποντα και 19 πόντους. Ο φόρουαρντ του Παναθηναϊκού έκλεισε τον αγώνα με 29 πόντους και 7 στα 10 από μακριά.
3: Ήταν κατάθεση ψυχής.
4: Ξεκάθαρα κατάθεση ψυχής. Εγώ πήσα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή ό,τι είχαμε το δώσαμε.
1: Στους 29 και ο Ντόρσεϊ με 5 στα 8.
5: We loved the fans, we loved everybody that was positive, that showed all the love. And that's what we're all about. We're just positivity.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, 37χρονος Καλάθης έδειξε την κλάση του, πασάροντας και σκοράροντας. 13 πόντι, 8 ασίστ. Η Ελλάδα ήταν απολαυστική στην τρίτη περίοδο με 24-16 επιμέρους σκορ, ενώ στο ξεκίνημα της τέταρτης έφτασε τη διαφορά στους 12, 72-60, αλλά έδωσε δικαιώματα. Η Ισπανία έκανε 22 λάθη, αλλά τα αντιστάθμισε με 15 παραπάνω rebound και δεν παράτησε τον αγώνα. Ο Πάρα πρόσφερε πολλά και ο άποντος Κουάντσο έβαλε το τρίποδο της ισοφάρισης στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας.
0: Δράση από το διεθνή χώρο τώρα με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει ξανά δίχτυα στην Πορτογαλία στο 2-1 της Μπενφίκα επί της Εστορίλ. Στην Premier League πρωταθλήτρια Arsenal επικράτησε εκτός έδρας 1-0 της Crystal Palace, ενώ στην Ισπανία η Μπαρσελόνα συνέτριψε με 5-2 τη Ράγιο Βαγεκάνο.
6: Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να σκοράρει και να οδηγεί την Μπενφίκα σε νίκες. Αυτή τη φορά πέτυχε το πρώτο γκολ των αετών κόντρα στην Εστορίλ στο 40. Βολίδα του Λαγκλέ, 2-0 στο 51. Ο Μπεγκραουί απλά μείωσε στο 82ο λεπτό. Στην Ιταλία, Λέτσε Ρώμα 0-4. Τα δύο πρώτα τέρματα ο Μάλεν στο 4ο και στο 23ο λεπτό. Ο Σουλέ με διπλή προσπάθεια έκανε το 0-3 στο 25. Το σκορ έκλεισε ο Ροντρίγκο Μόρα στο 65ο λεπτό. Στην Αγγλία, Aston Villa Arsenal 0-1 με προβολή του Σάκα στο 51ο λεπτό. Ο Τζόλις ξεκίνησε το μάτς, όμως αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. 3-3 για την Μπαρτσελόνα μετά το 5-2 επί της Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Καμέγιο το 0-1 στο 12. Πολύ ωραίο γκολ του Ραφίνια, ισοφάρισης στο 19. Αμέσως μετά, ο Λαμίν Γιαμάλ διπλασίασε για την Μπάρτσα. Γύρισμα του Γκόρντον, αυτογκόλ του Λεζέν 3-1 στο 51. Κεφαλιά του Καμέγιο 3-2, 8 λεπτά μετά. Το 4-2 ο Ραφίνια με διαγώνιο σουτ στο 71. Συρτό σουτ του Γιαμάλ 5-2 τελικό στο 90.
7: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες από το μεσημέρι στη Μακεδονία και σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα δυτικά και τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
8: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη. Και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
1: Θα ακούσετε κάτι.
2: Αλέξη, δεν θα κατέστρεφα ποτέ με τέτοια μανία αυτά που ζήσαμε. Το περιβέριο δεν το έχω.
1: Βρήκα αυτό.
3: Αφού λοιπόν το βρήκες, σου ανήκει.
4: Μια κάρτα κινητού.
1: Λες να είναι του Μαϊμουδιάρη.
5: Αν δεν ήσασταν εσείς, θα ήμουν ορφανός τώρα.
1: Να την κλείσουμε αυτή την παρένθεση που ανοίξαμε.
3: Από όταν γύρισα στην Ελλάδα και ζω όλη αυτή την παράνοια, η πιο όμορφη στιγμή ήταν όταν ήρθες και ξάπλωσες δίπλα μου.
6: Τι ώρα θέλεις να βγούμε?
7: Σε ξένα χέρια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά. Στο Earth Cosmos.
8: Η μαμά μια μέρα έψαξε χωριά με λίγους κατοίκους και βρήκε το μαφράκι.
9: Πίνω το κρασάκι μου και το πίνω κάθε μέρα. Ένα ποτεράκι.
10: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
7: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.

0: Υπάρχει ένα κανάλι που μας ενώνει όλους όπου κι αν βρισκόμαστε. Καλώς ήρθες στο ΕΡΤ Κόσμος. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ για σένα. Ειδήσεις ζωντανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σειρές που σε καθυλώνουν. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές.
1: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινής.
0: Και το καλύτερο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Earthflix.
2: Έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Earth Cosmos. Ένας κόσμος γεμάτος Ελλάδα.

0: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδρο. Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη Αντώνης Πολίτης.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γιάννης Πουλοπούλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ο σταθμός που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα και καλύτερα.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινελασσάδου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή κατ' βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια» συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Γιάννη Βάριο. Έλεγα.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη

σκούδα τι πίσω πατήσαν. Στις ντροπή στα έδρα να καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να κι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε. Σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μην δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάσαν στις φωλιές τους,

0: Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?
1: Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
2: Ήταν η Ανώτης Φακενάκης.

0: Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μουσίκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινάρας Σάββου, είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision,
2: Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Και τη Γαρμπή. Άγκυρες.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Μανώλης Μητσιάς.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
4: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
5: Ακούτε την φωνή των Ελλήνων.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τονίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε κοινωνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιτικότσι και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και μια μεγάλη επιτυχία από το ζωμοκοβί. Τρελό καλοκαίρι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κέντρο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
0: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το σπίτι της Φρίκης με το δολοφονημένο βρέφος στην Κυψέλη. Ήταν δαιμονισμένο, δήλωσε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας του. Είχε κάνει φυλακή για μαστροπία ο 43χρονος. Παραμελημένα και με αφροδίσιο νόσημα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Με drones και AI κάμερες, η μάχη με το καθημερινό μποτιλιάρισμα. Ζωντανή σύνδεση με τον θάλαμο επιχειρήσεων. Σαράβαλο το καταβαράν που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Κερίνιας, αποκαλύπτει ο τουρκικός τύπος. Έμπαζε νερά και είχε επισκευαστεί με μπάλωμα. Μαρτυρίες σοκ των επιβατών που έζησαν τον εφιάλτη, θρήνος για τους αγνοούμενους.

0: Στη διάθεση των καταναλωτών, κυρίες και κύριοι, τέθηκε ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς σε όλα τα σημεία λιανικής αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που καταγράφονται νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσαν η ενέργεια και οι υπηρεσίες, ενώ συγκρατήθηκαν οι τιμές των τροφίμων λόγω και της συμφωνίας κυβέρνησης αγοράς.
1: Για τον σούπερ μάρκετ αναζητούν οι καταναλωτές τους 1.740 κωδικούς προϊόντων που πωλούνται με μέση μείωση τιμής 9% στο πλαίσιο της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς. Η προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών έρχεται πάντως σε μία περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Αύγουστο δείχνουν επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, με την ενέργεια να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανατιμήσεων.
2: Μοσχάρι και χοιρινό και στον κυμά έχονται. Είδα. Είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν, ιδίως στο μοσχάρι.
3: Ψυχολογικά και μόνο που το βλέπουμε πάμε προς το εκεί.
4: Το ψάχνουμε,
3: ναι, το ψάχνουμε λίγο παραπάνω.
5: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται, το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα.
1: Από τους 875 επώνυμους κωδικούς που περιλαμβάνονται στη λίστα, οι 191 πωλούνται με μείωση τουλάχιστον 10%. Ειδικότερα, 76 διατίθενται με έκπτωση από 15% και πάνω, 40 με μείωση τουλάχιστον 20% και 11 από 30% και άνω. Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση του καλαθιού, την πιο ισχυρή παρουσία στη λίστα των επώνυμων προϊόντων έχουν τα γαλακτοκομικά και τα αυγά με 143 κωδικούς και μέση μείωση περίπου 8,7%, ενώ τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση κατά 17,2% εμφανίζουν οι σάλτσες.
6: Όσο πιο φθηνά είναι, τόσο καλύτερο.
7: Το συγκεκριμένο γάλα από τα 1,73 ευρώ πλέον κοστίζει 1,19 ευρώ. Η μείωση φτάνει στο 31%, δηλαδή 54 λεπτά λιγότερο για τον καταναλωτή, συνδυάζοντας τη μείωση της εθνικής πρωτοβουλίας καθώς και την επιπλέον έκπτωση του σούπερ μάρκετ.
1: Τις επόμενες μέρες, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσουν εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ και να διαπιστώσουν αν οι αλυσίδες συμμορφώθηκαν με το μέτρο.
8: Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, γιατί γίνονται τα μειώσεις.
1: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές της ενέργειας έτρεξαν με 15,3% τον Αύγουστο από 13% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στα τρόφιμα η Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για Πάγωμα των Τιμών σταθεροποίησε τον δείκτη στο 0,2% από μείον 0,4% τον Ιούλιο.
9: Το μοσχαρίς και ο κρέας, τα προϊόντα σοκολάτας και κακάο και ο καφές έχουν ξεκινήσει στη διεθνή αγορά να έχουν επιπτωτική πορεία. Η εφοδιαστική αλυσίδα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος δεν έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις, παρά το γεγονός ότι οι πρώτες ύλες και οι μεταφορές έχουν αυξηθεί.
1: Ανωδικά κινήθηκε και το κόστος των υπηρεσιών με 4,6% από 3,1% τον Ιούλιο.
0: Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο εγώ, Γατσέλη, για να μας μεταφέρει τις εμπειρίες των καταναλωτών, τι αντίκρισαν βασικά οι καταναλωτές εγώ όταν μπήκαν σήμερα στα σούπερ μάρκετ. Να δούμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.
1: Θα δούμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα με τις τιμές που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του μέτρου, μέχρι και το Σάββατο, Κυριακή ήταν κλειστά, και από χθες, αλλά σήμερα αρχίζουν και τοποθετούνται σε όλα τα σούπερ μάρκετ και σταδιακά τις επόμενες μέρες θα είναι όλοι οι κωδικοί διαθέσιμοι. Λοιπόν, αγελαδινό γιαούρτι, Παναγιώτη. Ένα προϊόν που μπαίνει σε όλα τα καλάθια. Συσκευασία, τριπλή συσκευασία των 200 γραμμαρίων, αρχική τιμή 2,46, σήμερα πωλείται στα 2,28 ευρώ. Ελαιόλαδο, το οποίο μέχρι πριν από ένα χρόνο.
0: Δίκτατο μέχρι πρότινος.
1: Ακριβώς, όμως βλέπουμε τώρα ότι έχει πέσει αρκετά η τιμή του. Στα 8,04 ήταν πρώτη συμφωνία, στα 7,39 ευρώ το λίτρο είναι τώρα. Αρκετά σημαντική μείωση. Βόηος κυμάς 400 γραμμαρίων, είναι έτοιμο συσκευασμένος κυμάς. μας από τα 6,86 ευρώ. Η τιμή του έχει υποχωρήσει στα 6,51 ευρώ. Μπορεί να μην φαίνονται τόσο μεγάλες οι μειώσεις, Παναγιώτη. Ωστόσο, στον τελικό λογαριασμό κάνουν μία διαφορά. Στόχος κυρίως είναι η συγκράτηση των τιμών, ειδικά μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
0: Το ζήτημα είναι αυτό, όπως το λες, να μην έχουμε αύξηση των ανατιμήσεων, να το πω έτσι. Εδώ ότι είναι υψηλές τιμές το γνωρίζουμε όλοι. Δεν γεννάται ερώτημα. Το ζήτημα είναι να μην αυξάνονται άλλο και να τις δούμε να αποκλιμακώνονται. Δεν είναι προφανώς κάτι για το οποίο μπορεί να πανηγυρίζει κανείς, αλλά είναι προφανώς ένα βήμα το οποίο έχει να κάνει τελική αποτίμηση, θα τη δούμε και ελπίζουμε να είναι θετική για τον καταναλωτή. Ανακουφιστεί λίγο ο κόσμος.
1: Ναι. Πάντως, να πούμε, Παναγιώτη, ότι αρκετοί προμηθευτές, ενώ το μέτρο είναι υποχρεωτικό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ήδη αρκετοί έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και έχουν στείλει λίστα με κωδικούς για μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, για το τετράμινο δηλαδή.
0: Μακάριο.
1: Και για λόγους ανταγωνισμού θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν πολύ αντίστοιχα τον ίδιο δρόμο.
0: Τον ανταγωνισμό μπορεί και να τον κινητοποιήσει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, το συγκεκριμένο μέτρο, και αυτό είναι καλό υπέρ του καταναλωτή. Μακάρι όλα αυτά σωρευτικά να λειτουργήσουν υπέρ του. Εγώ, Κατσέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ανατιμήσεις όμως είχαμε και στα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου που ανακοινώθηκαν σήμερα. Την ώρα όμως που δίνονται ισχυρά κίνητρα για τη μετατροπή των τιμολογίων σταθερά, με πολύ ευνοϊκότερες τιμές μάλιστα από τους παρόχους. Όλα αυτά, ενώ οι δυσμενείς εξελίξεις στις διεθνείς αγορές οδηγούν την τιμή του φυσικού αερίου στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.
4: Με τις τιμές πετρελαίων ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία, αγγίζοντας τα 92 δολάρια το βαρέλι και καταγράφοντας μηνιαία αύξηση σχεδόν 10% και το φυσικό αέριο να καταγράφει άλμα στα 71 ευρώ ανά μεγαβατόρα και αύξηση 125% σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι, η ενεργειακή πίεση εντείνεται. Η διεθνή συνθήκη πυροδότησε αύξηση και στη χονδρική τιμή του ρεύματος κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα, υποχρεώνοντας τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να αναπροσαρμόσουν τα τιμολόγια τους. Ο βασικός πάροχος προσφέρει κίνητρο στους καταναλωτές να κλειδώσουν τη χρέωση για ένα χρόνο στα 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα μέσω του σταθερού μπλε τιμολογίου. Την ίδια στιγμή καταγράφεται αύξηση στο πράσινο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα η ελληνική να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα για όσους καταναλώνουν 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 18 λεπτά για όσους περνούν αυτό το όριο κατανάλωσης.
10: Λιγότερο του ερκοντίσκου και στις συσκευές τις απαραίτητες.
11: Πάντα αυξήσεις βλέπουμε.
4: Καθώς οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 13 ετών στην Ευρώπη, μόλις το 64,7%, έντονος είναι ο προβληματισμός και για το κόστος θέρμανσης του χειμώνα.
12: Το πετρέλαιο που έρχεται από το Ιράν, το φυσικό αέριο που έρχεται από την που ερχόταν από την Ουκρανία, όλα αυτά έχουν σταματήσει. Τώρα τι θα γίνει, από πού θα βρίσκουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο?
4: Με το νέο κύκλο εκτόσεων από τα δύο δηληστήρια της χώρας κατά 10 λεπτά στην Αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά, σε συνδυασμό όμως και με την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, οι τιμές στα καύσιμα διαμορφώνονται ως εξής. Η Αμόλυβδη βενζίνη στα 2,05 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ στα 2,02 ευρώ ανά λίτρο. 6 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή αύξησαν τον παγκόσμιο λογαριασμό εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων κατά 330 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο κόστος ύψους 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων να το πληρώνει εξαρτημένη από εισαγωγές Ευρώπη.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Τσίρος, ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ ΣΕΡΤ, είναι εδώ μαζί μας. Καθώς, Θάνο, αυτό να περιβάλλουν προφανώς πίεσης για τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση ήδη φαίνεται ότι ετοιμάζει μέτρα. Γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός, μας τα έλεγες και χθες, θα πει πράγματα στη διεθνή έκθεση. Οι πληροφορίες όμως που έχεις, οι οποίες θεωρώ ότι είναι ακριβείς, φαίνεται ότι φέρνουν πιο νωρίς κάποια μέτρα για ανακούφιση, θα έλεγα, για τον κόσμο.
13: Φιλοξενήθηκε σήμερα στη συχνότητά μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο ένα κομμάτι από το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να υλοποιηθεί άμεσα εντός του 2026. Mm-hmm. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι θα επιδιωχθεί ένας δημοσιονομικός χώρος περίπου 200-300 εκατομμύρια ευρώ να έρθει να προσαυξήσει μέτρα που ούτως ή άλλως έχουν δρομολογηθεί να υλοποιηθούν μέσα στο Νοέμβριο, να πέσει χρήμα στην αγορά ύψους άνω του 1 δις ευρώ πριν από τις γιορτές. τηλεθεατές.
0: Ένα δις δηλαδή από τώρα
13: και
0: μέχρι
13: νομίζω ότι μπορούν να δουν οι τηλεθεατές και πώς προκύπτει αυτό το πράγμα. Είναι προγραμματισμένο ένα επίδομα θέρμανσης. 270 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν και φέτος. Η επιστροφή του ανοικίου από τον Απρίλιο γνωρίζουμε ότι θα δοθεί σε περισσότερους. Έχει κονδύλι 245 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη. Η ενίσχυση των συνταξιούχων έχει αυξηθεί το ποσό ήδη στα 560 εκατομμύρια ευρώ, γιατί γνωρίζουν οι συνταξιούχοι ότι θα πάρουν 300 ευρώ και όχι 250 ευρώ όπως συνέβη πέρσι. Και φαίνεται ότι δημιουργείται και ένα μαξιλάρι το οποίο προσδιορίζεται κάπου ανάμεσα στα 150, 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν τα σενάρια για το πώς μπορεί αυτό να μοιραστεί. Ένα ενδεχόμενο τα 300 ευρώ να γίνουν κάτι παραπάνω και το Νοέμβριο να πιστοποιηθούν περισσότερα χρήματα. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι όσοι εισπράττουν την ελάχιστη σύνταξη και είναι βεβαίως και τα άτομα με αναπηρία, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, πάνω από 1,7 εκατομμύρια άτομα. Και από εκεί και πέρα θα στρέψουμε για τα βλέμματα στο επίδομα θέρμανσης, διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, Παναγιώτη, στις διεθνείς αγορές, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα το βλέπαμε ενδεχομένως και πάνω από τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: 1,8. Πέρσι ήταν ένα κάτι, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς.
13: Ξεκίνησε χαμηλά η σεζόν στο 1,10. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Για το δε φυσικό αέριο τα ακούσατε και στο ρεπορτάζ της Κατερίνας
0: Χατζηδάκη. Ακριβώς. Ακούγοντας τον κύριο Χατζηδάκη και αυτά που λες, καταλαβαίνω ότι προφανώς θα πέσουν χρήματα και εκεί για να μπορεί ο κόσμος να ζεσταθεί. Γιατί δεν ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει. Κάποια στιγμή θα κρυώσει όμως. Προφανώς. Αυτό το δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα ισχύει κάποιες φορές, δεν ισχύει πάντα.
13: Και όχι σε όλη την Ελλάδα.
0: Και όχι σε όλη την Ελλάδα, αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Απολύτως βέβαιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο Τσίρο για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, ευθύνες στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ στην αγορά απέδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεσμεύθηκε ότι θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Το έχουμε ήδη κάνει, σχολίασαν κυβερνητικά στελέχη. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσιάζει αύριο το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα «Ξεκίνημα Νίκης» θα μιλήσει την Πέμπτη στο Ηράκλειο Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει στα ύψη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε την πρότασή του για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, τροφοδοτώντας την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
14: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘΦΑ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές.
1: Άμεση ήταν η απάντηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Από το ΕΡΤ News, ο Κωστής Χατζηδάκης εστίασε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία φορολόγησε τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας.
15: Ο κ. Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022. Και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.
1: Στο κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Προκειμένου να κερδίσουν τα νοικοκυριά πρέπει να χάσεις το κεφάλαιο. Δεν γίνεται να έχεις και κέρδη στα σούπερ μάρκετ, κέρδη στις τράπεζες, κέρδη στις ενεργειακές εταιρείες και ταυτόχρονα χαμηλή φθηνή ενέργεια.
17: Πραγματικά είναι τραγικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας που οργανώνει φιέστες ενώ ο ελληνικός λαός πεινάει.
18: Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πολιτική πρέπει να αντιστραφεί.
1: Μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών και υιοθέτηση από την Βουλή των παιδιών των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, ζητάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
19: Η πλέψη ελευθερίας θα είναι τείχος προστασίας για όλους τους εποχικούς πυροσβέστες και τις εποχικές πυροσβέστριες.
20: Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση πρόσδοκά μου.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς την Τετάρτη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά έχει προκαλέσει φρίκη και αποτροπιασμό και καθώς όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση με το μωρό που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο στην Κυψέλη, έχει παγώσει ολόκληρη την Ελλάδα. Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε, είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας του βρέφους που υποστήριξε στο μαιευτήριο τους είχαν δώσει ένα δαιμονισμένο παιδί, όπως είπε, αντί για το δικό τους. Φως στο θρίλερ, πιστεύετε ότι θα ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα.
2: Το πάζλ της βρεφοκτονίας στην Κυψέλη καλούνται να ενώσουν οι αστυνομικές αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι κατακρεουργήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα.
21: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, γιατί η γειτονιά μας ήταν μια ήσυχη γειτονιά και έχουμε πολλά περιστατικά που πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό παραβατικότητας και εγκληματικότητας.
2: Από την πρώτη στιγμή η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και πως το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα.
22: Δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια, η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.
23: Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, η 38χρονη Γερμανίδα αφαίρεται να έδινε συνεχώς ψευδείς καταθέσεις στους αστυνομικούς. Στην τελευταία ισχυρίστηκε ότι ενώ γέννησε το μωρό, εκείνο όταν ήταν 8 μηνών πέθανε. Γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Από την άλλη, ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας φέρεται να δήλωσε κοινικά στους αστυνομικούς ότι όταν πέθανε το μωρό ησύχασε το σπίτι τους.
24: Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας.
2: Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη φέρεται πως διέμεναν συνολικά 6 άτομα. Ο 43χρονος συμμεδαπός με την 38χρονη Γερμανίδα έμεναν μαζί με τους 3 ανηλίκους που κατά δήλωσή τους είναι τα παιδιά τους. Η μεγαλύτερη κόρη 15 ετών, η οποία είναι έγκυος, και τα 2 μικρότερα αγόρια, καθώς και ο 26χρονος Αυγανός. Και οι 3 ανήλικοι διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα.
25: Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Παιδών Αγλαία Κυριακού βρίσκονται ο 9χρονος και ο 12χρονος, οι οποίοι παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγο. Ενώ η 15χρονη έγκυος νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Αλεξάνδρα.
26: Είναι ταλαιπωρημένο το κοριτσάκι. Οι γιατροί έκριναν ότι χρήζει εισαγωγής. Φαίνεται ότι έχει κακοποιηθεί ψυχικά, διότι ο ψυχισμός του είναι πάρα πολύ άσχημος και ταυτόχρονα, επειδή είχε και αυτό το σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.
2: Τα 3 ανήλικα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρυσι στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή και πάλι. Ωστόσο, ο πατέρας είχε μπει στο νοσοκομείο και τα είχε απομακρύνει παράνομα.
27: Ο ένας μου γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν ένα χρόνο στα Πατήσια. Ήταν μαζί ο άλλος μου γιος. Τότε τα πήγαν στο Παίδων Αγία Σοφία γιατί δεν υπήρχε χώρο στο χαμόγελο του παιδιού. Έμειναν εκεί για μία εβδομάδα γιατί θεώρησαν ότι τα παραμελούσα και τα πήραμε σπίτι. Μας επίπληξαν. Το κορίτσι είναι έγκυος στον Αυγανό. Είχα την υποψία, αλλά μου έλεγε όχι.
28: Όταν ένα παιδάκι παραμένει στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή προστασίας, δεν μπορεί ούτε να φύγει από μόνο του, ούτε να το παραλάβει κάποιος γονέας ή συγγενής κατά βούληση.
2: Το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν για την πρώτη δικογραφία που αφορά αδίκημα για ναρκωτικά αλλά και μία ανακοίνωση έβρεση νεκρού. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η σύσταση της δεύτερης δικογραφίας που αφορά το αδίκημα της παιδοκτονίας.
0: Όσα ακούμε στα ρεπορτάζ και κυρίως και όσα καταγγέλουν ή υποστηρίζουν μάλλον οι ίδιοι κατηγορούμενοι προκαλούν πραγματικά οργή. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Βλέπουμε τη Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία βρίσκεται στο αποκαλούμενο σπίτι της Φρίκης εκεί στην Κυψέλη. Βλέπουμε και την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία είναι στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, εκεί όπου είναι τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία έχουν μεταδεδομένα νοσήματα. Να ξεκινήσω από την Σπυριδούλα να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έλα, Σπυριδούλα μου.
23: Παναγιώτη, πριν από λίγη ώρα πέρασε για ακόμα μία μέρα την πόρτα της Ευελπίδων ο 43χρονος Σιμεδαπός, ο πατέρας της οικογένειας, καθώς χτες, ενώ βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα για το αδίκημα των ναρκωτικών και της μη εξαγγελίας νεκρού, φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με αστυνομικούς. Μάλιστα, ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να σπάσει και πάνω τους μία καρέκλα και γι' αυτό οδηγήθηκε και πάλι με νέα δικογραφία. Του ασκήθηκε και ποινική δίωξη για απήθεια και βία κατά των υπαλλήλων. Ενώ αύριο αναμένεται, καθώς πήρε προθεσμία για τα πρώτα αδικήματα, να οδηγηθεί και πάλι. Φαίνεται να πηγαίνουν συνεχώς. Τώρα οι αρχές φαίνεται να έχουν ένα ξεκάθαρο προφίλ για αυτήν την οικογένεια. Αρχικά ο 43χρονος, ο φερόμενος ως πατέρας, και λέω φερόμενος ξανά και ξανά, γιατί είναι πατέρας κατά δήλωση. Έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας των παιδιών. Ωστόσο, περιμένουμε τις εξετάσεις DNA για να δούμε τελικά ποιανού είναι τα παιδιά. Ο φερόμενος λοιπόν ως πατέρας φέρεται το 2020 να είχε προφυλακιστεί για μαστροπία τον Απρίλιο του 2020 και λίγους μήνες μετά τον Οκτώβριο φέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν υπήρχαν επαρκείς στοιχεία εις βάρος του. Μία 40χρονη Γερμανίδα είχε δηλώσει ότι είχαν γνωριστεί μέσα από τα social media. Εκείνη ήρθε για χάρη του στην Ελλάδα και εκείνος την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο και την εξανάγκασε σε πορνεία. Φέρεται λοιπόν να έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ προς τις αρχές.
0: Εγώ βλέπω, Σπυριδούλα μου, και αυτό είναι το κάτι το οποίο προφανώς το βλέπει όλος ο κόσμος. Καταρχήν είναι κατεφημισμόν οικογένεια. Στις οικογένειες δεν εβιάζονται, χτυπιούνται ή δεν ξέρω τι εκδίδουν τα παιδιά τους με αφροδίσια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα αφήνουν να εκτεθούν μέσα σε οικογένειες. Το δεύτερο είναι, βλέπω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται, θα δούμε τι έχει κάνει, να μην το καταδικάσουμε, από την αρχή έχει φτάσει σε ένα σημείο, ενώ έχει ξανασυλληφθεί να κάνει τέτοια πράγματα περίπου, ή τουλάχιστον φέρεται να τα έχει κάνει. Και το τρίτο που θα μας πει τώρα από το Αγλαία Κυριακού η Ειρήνη η Κυρίτση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά ήταν στο νοσοκομείο, στο Αγλαία Κυριακού, για παραμέληση, παραμελημένα και πάλι, και ως εκ θαύματος βρέθηκαν να φεύγουν από εκεί και να μην τα αναζητά κανείς επί της ουσίας και να είναι με τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί να ήταν και η μαστροπή τους στο τέλος της μέρας. Έλα Αγλαία μου. Ειρήνη μου, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, θα με συγχωρήσετε και πάλι. Το λέω δύο μέρες τώρα. Θα με συγχωρήσετε για το γεγονός. Συγγνώμη, Ειρήνη μου.
3: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2025 βρέθηκαν αυτά τα τρία παιδιά ξανά στο Πέδον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς είχαν βρεθεί περιπλανόμενα. Τότε λοιπόν κάποια στιγμή ο φερόμενος ως πατέρας είχε πάει στο νοσοκομείο και τα είχε πάρει αυτοβούλος χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ούτε το νοσοκομείο ούτε τις αρχές. Έτσι λοιπόν στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκαν και η αστυνομία αλλά και η εισαγγελία. Ωστόσο ήταν πολύ δύσκολη η ταυτοποίηση αυτών των παιδιών, διότι δεν είχαν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα. Και τώρα να πούμε ότι σε αυτό το σημείο εδώ στο Αγλαία Κυριακού που βρισκόμαστε παραμένουν φρουρούμενα στην παιδιατρική κλινική τα δύο ανήλικα αγόρια 9 και 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, είναι υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα. Σε ό,τι αφορά τώρα την 15χρονη, η οποία είναι και έγκυος, έχει μεταφερθεί από χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες γυναικολογικές και μαιευτικές εξετάσεις και νοσηλεύεται εκεί στην μαιευτική κλινική. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, έχει ξεπεράσει τον 4ο μήνα της κύησης.
0: 15 χρονών, να θυμίσουμε. Το κοριτσάκι αυτό, το οποίο είναι έγκυος, να θυμίσω ότι είναι 15 ετών. Και μόνο ότι είναι έγκυος το κορίτσι αυτό, δεν υπάρχει συνένεση σε αυτό. Το κορίτσι αυτό είναι επί της ουσίας βιασμένο. Ούτως ή άλλως. Έτσι, 15 χρονών κοριτσάκι.
3: Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ενώ γνωρίζαμε για τα δύο παιδιά, για την 15χρονη και τον 9χρονο, ότι υπάρχουν από αφροδίσιο νόσημα, τελικώς σύμφωνα με πληροφορίες αφροδίσιο νόσημα έχουν και τα τρία παιδιά και γι' αυτό το λόγο λαμβάνουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, ο αρχικός ιατροδικαστικός έλεγχος έδειξε ότι δεν υπάρχει προσφάτως σεξουαλική κακοποίηση, ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποκλείουν οι αρχές, είναι έχει συμβεί στο παρελθόν.
0: Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι αυτή η δικογραφία θα γεννήσει και άλλα δικήματα και είναι δεδομένο ότι εκεί πέρα γίνονταν πράγματα που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Αυτό είναι απολύτως δεδομένο. Θα τα δείξει δικαιοσύνη, εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, αλλά είναι ηλίου φαϊνότερον ότι εκεί πέρα γίνονταν πράγματα που πραγματικά τα συλλαμβάνει ο ανθρώπινος νους. Λοιπόν, ευχαριστώ τους συναδέλφους για το ρεπορτάζ, ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε το προφίλ των τριών ενηλίκων οι οποίοι κατηγορούνται μέχρι στιγμής για την υπόθεση. Ο 43χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προφυλακιστεί και το 2020 για μαστροπία με θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, που την είχε γνωρίσει μέσω social media. Σε σημαδεμένος για ναρκωτικά είναι και ο 26χρονος Αφγανός, που φέρεται ως πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η ανήλικη κόρη της οικογένειας.
1: Λάτρης της τεχνικής νοημοσύνης με την οποία μετέτρεπε τον εαυτό του σε πυγμάχο, τρομοκράτη, τράπερ, χαρακτήρα ηλεκτρονικών παιχνιδιών ακόμα και φυλακισμένο, ο 43χρονος έχτιζε προφίλ ατόμου που άγγιζε τα όρια της παραβατικότητας. Σε ένα άλλο ψηφιακό σενάριο παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται με χειροπέδες στα χέρια. Ο 43χρονος είχε βρεθεί και τον Απρίλιο του 2020 αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία για υπόθεση μαστροπίας. Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι γνώρισε τον 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων και ταξίδεψε στην Ελλάδα έχοντας πιστεί ότι εκείνος έτρεφε αισθήματα για την ίδια. Όπως κατήγγειλε στις αρχές μετά την αφήξή της, ο άντρας αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, την κράτησε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα σε περιοχή του κέντρου και την ανάγκασε να εκδίδεται.
4: Ο τρόπος που θα έβγαζα χρήματα, όπως μου είπε, ήταν να κάνω σεξ με άλλους άνδρες. Εγώ είπα στον ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός έγινε έξαλλος. Άρχισε να με χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα, με τραβούσε από τα μαλλιά σέρνοντάς με μέσα στο σπίτι, μου ξερίζωνε τούφες από τα μαλλιά μου και άρχισε να με πνίγει με τα χέρια του στο λαιμό.
1: Ο εφιάλτης της φέρεται να έλξει όταν κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο άνδρας προφυλακίστηκε για την υπόθεση, αλλά αφήθηκε ελεύθερος μετά από βούλευμα, καθώς η γυναίκα απέσυρε την καταγγελία. Το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη γνωριστήκε σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News μέσω κοινού φίλου. Μαζί φέρεται να απέκτησαν τα τρία παιδιά που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, κάτι που αναμένεται να αποδειχθεί από την εξέταση DNA. Την ίδια ώρα το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2020 αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Ακολούθησε νέα ανώνυμη κλήση το 2024, ενώ ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί παρουσιάζουν ομοιότητες με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Γνώριμος στις αρχές ήταν και ο 26χρονος Αφγανός που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να χτύπησε το 15χρονο κορίτσι που ζούσε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών και είχε συλληφθεί.
0: Ένοχοι κρίθηκαν, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ποινές φυλάκισης. Πάμε να δούμε την δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Γεια σου, Άννα, να μας δώσεις όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ.
5: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του Τριμελούς Ποιμηλιοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 14 από τους 19 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή για φυσική αυτουργία σε απάτη, λαμβάνοντας παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις για ποσά από 25 έως 85.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια στην απάτη. Ο ένας στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκε χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Στους 18 από τους 19 το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ αντίθετα οι 3 κηρύχθηκαν αθώοι, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ενοχοποιητικά σε βάρος τους. Πρόκειται για ακόμη μία δικογραφία, μία από τις δεκάδες δικογραφίες που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην τακτική δικαιοσύνη, ερευνώνται από την τακτική δικαιοσύνη ή ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μία υπόθεση που αφορά στην διετία 2019-2020. Μετά από ανώνυμη καταγγελία, αρχικώς ο έλεγχος έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μάλιστα, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Με αναστολή ποινές, αλλά δεν πάνε φυλακοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, να πούμε, τουλάχιστον μέχρι να γίνει σε δεύτερο βαθμό η δίκη τους. Να δούμε πότε θα γίνει. Πάντως, να δούμε το ρεπορτάζ, γιατί η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά, είναι μία από τις μεγάλες του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά βέβαια την περίφημη τεχνητή λύση και το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς δήλωναν ψευδώς δημόσιες ή ξένες εκτάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές, εισπράττοντας παράνομα έως και 75.000 ευρώ χωρίς καμία αγροτική δραστηριότητα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
6: Οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους από την Κρήτη εμφανίζονταν να διαθέτουν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, τις οποίες δήλωναν προκειμένου να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητα εκείνων που τις δήλωναν.
24: Συνοψίζοντας, άπαντες οι 16 πρώτοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητά τους τις εκτάσεις. Δεν προέκυψε ότι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα.
5: Ακόμη μια δικογραφία που αφορά στη διετία 2019-2020. Με τους 22 να κατηγορούνται ότι εκμεταλλευόμενοι την τεχνική λύση δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν εκτάσεις υποσκότοπου σε απομακρυσμένες περιοχές σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις.
6: Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν εκτάσεις υβοσκότοπους σε Κάσο, Άνδρο, Νήσυρο, Φλόρινα και Καστοριά, ενώ όπως προέκυψε οι επιδοτήσεις που έλαβαν για τη διετία 2019-2020 έφτασαν έως και τις 85.000 ευρώ. Κοινό χαρακτηριστικό στις εξεταζόμενες περιπτώσεις ήταν ότι οι εκτάσεις βρίσκονταν εκτός Κρήτης και ορισμένες δηλώνονταν για πρώτη φορά.
24: Δεν προέκυψε ότι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονται μισθωμένες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες.
6: Την ενοχή και των 22 που κατηγορούνται κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας ζητώντας την καταδίκη τους.
0: Λοιπόν, πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τον Κόμβο, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική, με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη. Το μοντέλο έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακοί συμφόροι στο λεκανοπέδιο.
18: Στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού προβλήματος με όπλο τεχνολογία ρίχνεται η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης, γνωστή πλέον ως ομάδα Κόμβος. Κάμερες σαν αυτήν εδώ, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και drones, στέλνουν δεδομένα στο θάλαμο επιχειρήσεων της τροχέας προκειμένου να ενημερώσουν αστυνομικούς για πιθανό πρόβλημα κυκλοφορίας σε κάποια οδική αρτηρία. Αμέσως δικυκλιστής της τροχέας σπέβδει στο σημείο για τη ρύθμιση του προβλήματος.
7: Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
8: Καλό, άμα πετύχει.
18: Γιατί να πετύχει?
8: Γιατί έχει πολλή κίνηση. Ανοίγει ο ένας δρόμος, κλείνει ο άλλος.
9: Αυτό είναι πολύ καλύτερο και για μας εργαζομένους, αλλά και για τον κόσμο, να μην ταλαιπωρείτε.
18: 138 αστυνομικοί και 28 μοτοσυκλέτες εμπλέκονται στο σχέδιο Κόμβος, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης σε όποιον δρόμο αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος, αλλά και διαφόρων άλλων αιτιών, είναι η προκλήση που θα αντιμετωπίσει η ομάδα Κόμβος στους ήδη επιβαρημένους δρόμους της Αττικής.
10: Στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την Εθνική Αντιστάσεως, δικυκλιστές της ομάδας Κόμβος, όπως βλέπετε πίσω μου, έχουν λάβει θέση με σκοπό να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να επεμβαίνουν άμεσα όπου χρειάζεται.
11: Μια χαρά είναι. Πρέπει να βοηθήσουμε, έτσι πρέπει να γίνει, ναι.
12: Κεντρικά Αλεξάνδρας με Λεωφόρου Σοφίας, τροχονόμο και γενικά αυξημένα μέτρα.
6: Ελπίζω κάτι να αλλάξει, γιατί η Αττική πλέον έχει φτάσει στο προχώρητο. Στην καθημερινότητα θα φανεί αυτό, σε βάθος χρόνου. Χρειάζεται χρόνο.
18: Μετά το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, οι αρχές θα έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου Κόμβος. Δεδομένου ότι θα έχουν ανοίξει τα σχολεία και η καθημερινότητα των πολιτών θα έχει πιο έντονους ρυθμούς.
0: Σύνδεση τώρα με τον θάλαμο επιχειρήσεων του νέου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας. Ο Γιώργος Κοβός είναι μαζί μας. Κατάφερε να είναι εκεί για να το δούμε, για να δούμε πώς λειτουργεί. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα προβλήματα που ταλανίζει την καθημερινότητα των κυρίως των Αθηναίων. Κυρίως των Αθηναίων, καθημερινά. Είναι μια περιπέτεια να φτάσουμε στη δουλειά μας. Αν αποσυμφορήσει έστω λίγο την κυκλοφορία, μιλάμε για κάτι που θα κάνουμε το σταυρό μας όλοι, να σου πω την αλήθεια.
12: Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Κάθε χρόνο περίπου στα 60 με 70.000 οχήματα, καινούργια οχήματα, μπαίνουν στους δρόμους της Αττικής, Παναγιώτη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όσους δρόμους και να δημιουργήσουμε, πάντα θα γεμίζουν. Είναι δηλαδή ευνοείτο αυτό.
0: Για από να δούμε πώς λειτουργεί το υπερσύστημα αυτό εκεί.
12: Βρισκόμαστε στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας εδώ της Τροχέας. Μπροστά μας, με τη βοήθεια του Στέφανο Ντονοβαρδάκη, βλέπουμε το υλικό που έρχεται από τις κάμερες κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Αυτό είναι το υλικό που συλλέγουν εδώ τα στελέχη της Τροχέας.
0: Να σου πω, Γιώργο, εκεί πάνω αριστερά στην οθόνη, βλέπω, όπως κοιτάω εγώ αριστερά, βλέπω ότι έχει ποτηλιάρισμα σε ένα σημείο. Βλέποντας το ποτηλιάρισμα εκεί, οι αρχές τι κάνουν τώρα?
12: Οι αρχές τι κάνουν? Καταρχάς, η εικόνα που ανέφερες είναι εδώ αριστερά, όπως θα γυρίσει η κάμερα, είναι εικόνα από drone της Τροχέας. Τώρα, το υλικό αυτό, όπως είπαμε, έρχεται από τις κάμερες, έρχεται και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τα drones που είπαμε.
0: Ναι.
12: Τι κάνουν? Βλέπουν το πρόβλημα, το εντοπίζουν, αμέσως το αξιολογούν, πως εδώ ακριβώς, σε αυτό εδώ το σημείο, είναι το σύστημα Traffic Commander. Αυτό παίρνει όλα τα δεδομένα το σύστημα και το αξιολογεί, το κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα, με την επικινδυνότητα, με το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή πόσο μήκος είναι η ανάσχεση, τι ταχύτητα.
0: Γιατί εγώ είμαι στο αυτοκίνητο σκέψου τώρα. Εμείς είμαστε αυτοκίνητο σκέψου. Εκεί είμαστε αυτοκίνητο, λοιπόν, εμείς πίζουμε. Το βλέπει λοιπόν η αστυνομία, το βλέπει η Τροχέα, στέλνει τον τροχονόμο, τι κάνει.
12: Ανάλογα με το τι. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, στέλνει το αντίστοιχο στέλεχος της Τροχέας, ούτως ώστε, σύντος είναι αντικυκλιστής, ούτως ώστε να προχωρήσει σε αποκατάσταση του προβλήματος. Να
0: δηλαδή το σύστημα,
12: παράδειγμα,
0: ποτηλιάρισμα χωρίς τροχονόμο δεν παίζει πλέον να υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Με αυτό το σύστημα online αντιμετώπισης,
12: πρόσεχε,
0: σου λέει θα αντιμετωπίζετε πολύ πιο γρήγορα πλέον το όποιο πρόβλημα.
12: Πολύ πιο γρήγορα και μπορούμε να αποφύγουμε και άλλα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των οδηγών. Έχουμε δει όλοι μας, πολλές φορές έχουμε βρεθεί μπροστά από ένα τροχαίο ατύχημα και όλοι σταματάμε να δούμε τι έχει γίνει. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται συμφόρηση. Με τον τρόπο αυτό θα βρεθεί ένας άνθρωπος εκεί, ένας αρμόδιος, και να ρυθμίσει την κυκλοφορία ανάλογα. Ούτως ώστε, το είδαμε και σήμερα, πηγαίνοντας για ρεπορτάζ το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων, είχε πάρει φωτιά ένα βανάκι. Η δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Μεσογείων είχε κλειστεί, ήταν κλειστή. Με αποτέλεσμα να πρέπει οι δύο λωρίδες να γίνονται μία. Δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα. Σε αυτή την περίπτωση, ένα στέλεχος της Τροχέας βρέθηκε εκεί, ούτως ώστε να ρυθμίσει πιο γρήγορα και να επιληθεί το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, το αγαπημένο μου θέμα του δελτίου ήταν αυτό, πρέπει να σου πω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία μας το έδειξες και επιτυχία σου που μπήκαμε στο θάλαμο επιχειρήσεων για να δείξουμε και στον κόσμο πώς λειτουργεί. Την καλησπέρα μας και τα στελέχη της αστυνομίας. Μακάρι να μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, να τους πεις, με την αγάπη μας. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε την έκδοση μηνύματος Αντινάφτεξ που προχώρησε πριν από λίγες ώρες η Αθήνα μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Ο Γιώργος Σιδέριος, στρατιωτικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας να μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
13: Παναγιώτη, εκτός από την ελληνική Αντινάφτεξ, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια κίνηση να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το συγκεκριμένο πλοίο παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο τόσο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων, όσο και του λιμενικού σώματος. Όλα ξεκίνησαν με την τουρκική ναυτική οδηγία με αριθμό 08-62-26, με την οποία η γείτονα δεσμεύει ελληνική περιοχή, ελληνικής δικαιοδοσίας για έρευνες στήλης ύδατος. Η περιοχή αυτή βρίσκεται νοτιοανατολικά του Καστελόριζου και τμήμα και κάποιο τμήμα της βρίσκεται μάλιστα και στους παράνομους χάρτες που εκδόθηκαν πρόσφατα από την Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση ήταν από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εξέδωσε την αντινάφτεξ, την ναυτική οδηγία, ακυρώνοντας την τουρκική και διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και πως η μόνη αρμόδια υπηρεσία να εκδώσει ναυτικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου. Με την παράνομη τουρκική ναύτεξ επιδιώκεται να δεσμευτεί περιοχή από την 1η μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι στην τουρκική ναύτεξ ότι δεν βρίσκεται σε οριοθετημένη ΑΟΣ και ότι το τουρκικό σκάφος δεν πραγματοποιεί έρευνες στον Πυθμένα αλλά μόνο αναμόνω στην επιφάνεια της θάλασσας. Πάντως το ερευνητικό από ό,τι μαθαίνουμε αυτές τις ώρες δείχνει απομακρυνόμενο από την συγκεκριμένη περιοχή προς ανατολικά.
0: Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα. Πράγματι, παρακολουθεί η ελληνική πλευρά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, ένα πλωτό φέρετρο φαίνεται πως ήταν το καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας, σύμφωνα με όσα γράφει ο τουρκικός τύπος. Το πλοίο είχε προσαράξει στις αρχές του καλοκαιριού και επισκευάστηκε με μπάλωμα για να ξαναδοθεί στην ακτοπλοεία, ενώ έπρεπε να αποσυρθεί. Γροθιά στο στομάχι είναι και οι μαρτυρίες διασωθέντων, πολλοί από τους οποίους έχασαν δικούς τους ανθρώπους στο ναυάγιο.
4: Κατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομπότ, ικανό να επιχειρήσει σε βάθος ακόμη και χιλίων μέτρων, επιστρατεύεται για να εντοπιστούν οι 20 ακόμη αγνοούμενοι του πολύ νεκρού ναυαγίου. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα με πλοία, αεροσκάφη, ελικόπτερα και ντρόουν, ενώ αναζητείται το μαύρο κουτί που αναμένεται να φωτίσει τα αίτια της βύθισης που κόστασε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Νεότερα αεραστεχνικά βίντεο έχουν καταγράψει τις απέλπιδες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν. Νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα που έρχονται στο φως δείχνουν πως ίσως τελικά επρόκειτο για μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία. Σε βίντεο που τράβηξαν δύο ταξιδιώτες πριν από 3 μήνες, το ίδιο καταμαράν, φαίνεται να εισραίουν νερά στο εσωτερικό του πλοίου. Η προειδοποίηση, ωστόσο, ούτε τότε προκάλεσε ανησυχία στο πλήρωμα, με έναν υπάλληλο να καθησυχάζει τους επιβάτες και να τους καλεί απλώς να μετακινηθούν. Σήμερα έγινε και η πρώτη κηδεία θύματος, μιας 59χρονης μητέρας 4 παιδιών. Αρκετές σωροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί στην Τουρκία για να ταφούν στις πόλεις όπου διέμεναν.
0: Αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα που είδαμε προηγουμένως με τις συνθήκες ασφαλείας στα πλοία στην Τουρκία, με το συγκεκριμένο πλοίο στην Τουρκία. Πάμε στο Νεπάλ, καθώς ξεπέρασαν τους 1000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τη βιβλική καταστροφή στην περιοχή, ενώ οριστικά χαμένοι πρέπει να θεωρούνται οι περίπου 4.500 αγνοούμενοι μετά από μια εβδομάδα ερευνών κάτω από τις λάσπες και τα βράχια. Οι αρχές ανησυχούν για επιδημίες και ετοιμάζουν ομαδικούς τάφους, ενώ ανθρωπιστική κρίση έχει ξεσπάσει στις πληγήσεις περιοχές, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΕΡΤ News Μαρία Σταθοπούλου.
27: Εφτά ημέρες μετά την τραγωδία, το Νεπάλ μετρά τις πληγές του και οι άνθρωποι απώλειες. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1000, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και το φωτάκι της ελπίδας παραμένει αναμένο.
14: Τα ελικόπτερα συνεχίζουν να φεύγουν από εδώ γεμάτα με στρατιώτες, με ανθρωπιστική βοήθεια, με διασώστες προς τις πληγήσεις περιοχές. Επιστρέφουν φέρνοντας διασωθέντες, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βάρος ρίχνεται και στην επιχείρηση που γίνεται στα υδροηλεκτρικά έργα.
27: Θερμική κάμερα καταγράφει το εσωτερικό μιας σύραγγας υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή Ρασούα. Χιλιάδες διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν σχεδόν 1000 εργάτες που πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι στα τούνελ. Απελπισμένοι συγγενείς περιμένουν ένα νέο. Η απεσταλμένη του Earth News Μαρία Σταθοπούλου και ο οικονολήπτης Αλέξης Πόνσε καταγράφουν την αγωνία και τους φόβους των κατοίκων. Μεταδίδουν από το χωριό Ντικουρέ.
15: Οι αρχές έχουν ενημερώσει τους κατοίκους στις παραποτάμιες περιοχές να βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μάλιστα, ακόμη και σήμερα είδαμε να προστίθενται και νέες φωτογραφίες και νέα άτομα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ξεπερνούν τις 4.500 οι αγνοούμενοι εδώ.
2: Βάρους, για τους οποίους, Μαρία, οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν πλέον πιθανότητες επιβίωσης.
1: Στις πληγήσεις περιοχές, ναι. Όσον αφορά το... Πώς τις σύραγγες εντοπίσουν κάποιους εργάτες, εκεί υπάρχουν κάποιες ελάχιστες μηδαμινές ελπίδες. Μάλιστα, Παναγιώτη, ανατείναξαν και ένα μέρος πλαγιάς προκειμένου να ανοίξουν σύραγγα για να διοχετεύσουν αέρα μέσα στα τούνελ. Σε όσες περιπτώσεις κατάφεραν να μπουν μέσα στα τούνελ, δεν είδαν κάποιο ίχνος ζωής, ενώ σε κάποια από αυτά ήταν γεμάτα από τόνους λάσπης. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά οι συνθήκες. Είναι ανθρωπιστική κρίση εδώ στην περιοχή. 102 νεκρών, ελοχεύουν μολυσματικές ασθένειες, ενώ συνεχώς γίνονται με ελικόπτερα οι προσπάθειες μεταφοράς πληγέντων στο στρατόπεδο στο Μπιντούρ. Είναι δύσκολες πραγματικά οι συνθήκες, ενώ θα πρέπει να πούμε τέλος ότι ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ προειδοποίησε ότι θα πρέπει οι κάτοικοι στις περιοχές των Ιμαλαίων να είναι σε εγρήγορση, καθώς δεν αποκλείεται να συμβούν ανάλογα φαινόμενα. Είναι καταρακτώδεις οι βροχές που πέφτουν κατά διαστήματα στις περιοχές, οπότε μπορεί να φέρουν και κάποια δύσκολη
2: κατάσταση. Περιοχές με λαούς οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αναγκάζονται τώρα να σηκώσουν μια τέτοια τραγωδία που έχει φτάσει, ξεπεράσει τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό είναι δεδομένο. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Σταθοπούλου για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και τον Αλέξη Πόνσε όλες αυτές τις μέρες, επαναλαμβάνω, που το RT News βρίσκεται στο Νεπάλ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στην πολιτική επικαιρότητα, στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η μονάδα ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει συνολική δωρεά 400 εκατομμυρίων ευρώ για την κτηριακή αναβάθμιση 670 σχολείων, ευχαριστώντας παράλληλα τράπεζες και εκπαιδευτικούς.
3: Με το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, Ρόζα Ιμβριώτη, το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες που ιδρύθηκε το 1937 στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα από τα 238 σχολεία τα οποία ανακαινίζονται μέσω του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Με χορηγία των 4 συστημικών τραπεζών, ο συνολικός αριθμός των σχολείων, στα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί υπεραντών ουσιαστικές παρεμβάσεις, ανέρχεται σε 670 με χρηματοδότηση που θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
4: Η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών όταν θα έρθουν και θα δουν ένα καινούριο σχολείο το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών τους.
3: Έμφαση δόθηκε και στο γεγονός ότι φέτος ένας στους 4 μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής, που φτάνουν τους 1.730.
5: Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μετά από τους μόνιμους διορισμούς που το 19 και μετά έχουν γίνει χιλιάδες στην ειδική αγωγή, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για το θέμα των υποδομών. Άρα αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ, σε ένα ιστορικό σχολείο, εδώ στη Κεσαριανή.
6: Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα, ασφαλή και λειτουργικά, γιατί μαθητές και εκπαιδευτικοί περνάνε ένα σημαντικό τμήμα της ζωής τους εδώ μέσα. Οι τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς χαίρονται πολύ που μπορούν να στηρίξουν την πολιτεία σε αυτή την κοινωνική δράση.
3: Το σχολείο που ανακαινίστηκε φιλοξενεί συνολικά 70 παιδιά και απασχολεί 50 εκπαιδευτικούς.
2: Κυρίες και κύριοι, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στον Περσικό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή σφοδρών πληγμάτων στα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο της Ουκρανίας είχαμε νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Αυτό είναι προφανές ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον αστάθειας. Το μάρμαρο το πληρώνουν οι λαοί όσο οι παγκόσμιοι ηγέτες κρατούν ανοιχτά τα μέτωπα των πολέμων. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι η Άννα Παπασωτηρίου και με τη βοήθεια της Άννας, Άννα καλησπέρα, θα δούμε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές όλων αυτών ουσιαστικά των γεγονότων, ποιοι μπορεί να τον τελειώσουν ή ποιοι μπορεί να τον επιμηκύνουν, να το συνεχίζουν αυτοί οι πρωταγωνιστές.
7: Οι κύριοι πρωταγωνιστές προφανώς και είναι ο Τραμπ και ο Πούτιν. Αυτοί είναι που ξεκίνησαν τους πολέμους με την προοπτική να τους τερματίσουν πολύ γρήγορα, αλλά δεν τους βγαίνει. Πλέον έχουν προκύψει τέτοιου είδους, έχουν διασταυρωθεί τόσο οι συμμαχίες και τα συμφέροντα, που έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πλέγμα πολιτικού ρίσκου και κέρδους και για τους δύο. Και τι εννοώ. Ο πρόεδρος Τραμπ, βλέπουμε ότι με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη έχουν διασταυρωθεί τόσο οι συμμαχίες και τα συμφέροντα, που έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πλέγμα πολιτικού ρίσκου και κέρδους και για τους δύο. Και τι εννοώ. Ο πρόεδρος Τραμπ, βλέπουμε

0: Πάρει λοιπόν στο να λύσει διπλωματικά το θέμα της Ουκρανίας για να παρουσιάσει μια πολιτική νίκη. Αλλά την ίδια ώρα όμως ο πρόεδρος Πούτιν, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν, κερδίζει και χρόνο και χρήμα για να συνεχίζει το δικό του τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βεβαίως στηρίζοντας το Ιράν και ο Πούτιν ρισκάρει να στερέψει, να αποδυναμώσει τους στρατηγικούς πόρους της χώρας του. Και εδώ λοιπόν έρχεται ένας τρίτος πρωταγωνιστής στο προσκήνιο και αυτός είναι που θα έχει έναν πιο καθοριστικό παράγοντα στην επίλυση αυτών των δύο πολέμων και είναι η Κίνα. Βεβαίως η Κίνα θα παρέμβει μόνο όταν οι ζημίες από αυτούς τους δύο πολέμους ξεπεράσουν τα ωφέλη για την οικονομία της. Και εν τέλει, όπως είπες και εσύ, το μάρμαρο θα κληθούν να το πληρώσουν και θα συνεχίσουν να το πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί ουσιαστικά και το ενεργειακό κόστος.
1: Πάρα πολύ.
0: Οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί επιβαρύνονται από τις αμυντικές δαπάνες. Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται. Πληθαίνουν και οι ακραίες φωνές.
1: Α, μπράβο.
0: Και ενώ, λοιπόν,
1: προελάβει η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Τουλάχιστον δημοσκοπικά, ελπίζουμε όχι σε επίπεδο ανάδειξης αμέσως από την κάλπη, αλλά προελάβουν. Άρα η Ευρώπη είναι που τελικά πληρώνει και πολιτικά και οικονομικά το μάρμαρο. Περισσότερο από όλους θα σου λέγα.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ενώ θέλει να τελειώσουν, έχει κάθε λόγο να θέλει να τελειώσουν και οι δύο αυτοί πόλεμοι, στην ουσία όμως έχει πολύ περιορισμένη επιρροή.
1: Είναι αλήθεια αυτό και η επιρροή είναι το κομβικό πολιτικό θέμα που αφορά συνολικά την Ευρώπη. Άννα Παπαστηρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Πολυδέδαλο η αλήθεια είναι. Όλο αυτό το διπλωματικό πόκερ θα μας το αναλύσει όμως συχνά για να το κατανοώ μεγαλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, στην ελληνική πραγματικότητα και στα κοινωνικά. Θανατηφόρο τροχαίο, κυρίες και κύριοι, με τρεις νεκρούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μηχανές συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά και συνέχεια εκτινάχθηκαν πάνω σε σταθμεμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ένας από τους αναβάτες να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
2: Είναι η στιγμή της φοδρής σύγκρουσης που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται η μοιραία πορεία των δύο μηχανών λίγα λεπτά πριν τη 1:30 το βράδυ. Όπως αποτυπώνεται από το AI του Earth News, μηχανή στην οποία επέβαιναν μια 27χρονη και μια ακόμη γυναίκα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Αρμένη Βραήλα με δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας άντρας 51 ετών. Οι μηχανές ήρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα πριν καταλήξουν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
3: Είναι πολύ σημαντικό για μας να βρεθεί το ηλεκτρικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούσε.
4: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Η τροχιά διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζάλα.

0: Όλοι έχουμε πει την έκφραση πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό.
1: Πραγματικά, το καλύτερο ειδόμενο που έχω φάει ποτέ μου.
2: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
2: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
3: Ουλαλα!
2: Στο Earth Cosmos.
4: Η μαμά μια μέρα έψαξε χωριά με λύσεις κατοίκους και βρήκε το μαφράκι.
5: Πίνω το κρασάκι μου και το πίνω κάθε μέρα.

0: ένα ποτεράκι.
1: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
2: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Όταν οι καλύτερες γεύσεις της Ελλάδος βρίσκονται στην ίδια κουζίνα, κάθε συνταγή έχει μια ιστορία να πει.
4: Pop Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό.
3: Καλώς ήρθατε στην κουζίνα που χωράει όλη την Ελλάδα.
4: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά τον Κέντρικ Ναν εκτός τέθηκε και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με κάταγμα στον αριστερό καρπό. Την ίδια ώρα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αυξάνεται η αγωνία για την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ που δεν έχει κλείσει ακόμα. Στην Αθήνα έφτασε ο Κολομβιανός διεθνής χαφ Γκουστάβο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, αντίθετα προς την ΧΑΛ οδεύει ο Χρήστος Μουζακίτης.
1: Στον Ολυμπιακό η άφιξη του Γκουστάβο Πουέρτα σηματοδοτεί την ένταξη του 23χρονου βασικού διεθνούς Κολομβιανού χαφ ερυθρόλευκους. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβαλε προσωπικά στη Ρασίνγκ τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τετραετές συμβόλαιο, ενώ συνολικά η μεταγραφή μπορεί και να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ούσε πλέον ακριβή διαχρονικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με ανάρτηση του έγκυρου Άγγλου δημοσιογράφου Πίτο Ρούρκ, η ΧΑΛ ετοιμάζεται να αυξήσει σε 2 τα μέλη της ελληνικής παροικίας, καθώς εκτός του εκπληκτικού Κωνσταντίν Τζολάκη, η ομάδα που έχει ιδιοκτήτη τον Ατζούν φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη στις Τίγρης αντί 15 εκατομμύρων ευρώ συν 5 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους. Ο 19χρονος μέσος δεν συμπεριλήφθη στην ερυθρόλευκη αποστολή για το εκτός έδρας μάτς κόντρα στην ΑΕΛ για το κύπελο εν μέσω των συζητήσεων της αγγλικής ομάδας με τους Πειραιώτες. Πρασινίζει όπως όλα δείχνουν ο Αζεντίν Ουναΐ. Σύμφωνα με το έγκυρο Foot Mercato, οι πράσινοι που είχαν τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του 26χρονου χαρισματικού βασικού διεθνούς παροικίου.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινερασάβου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: θάλασσες.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, στο Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Clossmer Road ή στο Τάπο Σπίτι, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ, αδιούχος από το State της Φλόριντας, για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πάνω λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επί μερική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wbso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι κάπω πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Clossmer Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Pinellas Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

0: φθηνότερα. Κίνητρα στους καταναλωτές από τη ΔΕΗ για να κλειδώσουν τις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος με μειωμένη τιμή. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Ήταν δαιμονισμένο ο υποφερόμενος πατέρας στους αστυνομικούς για το βρέφος που έκρυβαν στην κατάψυξη και βρέθηκε δολοφονημένο. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Πρεμιέρα για το σύστημα Κόμβος που στοχεύει στην αποσυμφόρηση των κεντρικών αρτηριών της Αττικής. Ντρόουν, τεχνική νοημοσύνη και κάμερες επιστρατεύονται στη μάχη με τον μποτιλιάρισμα. Καταδικάστηκαν 19 από τους 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμο από το δικαστήριο. Η Μόσχα κατηγορεί η Γερμανία για τα ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Για καθημερινές υβριδικές απειλές έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών, μέτρα κατά της Ρωσίας από το Βερολίνο. Ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές τέθηκε στη διάθεση των καταναλωτών. Ειδικές σημάσεις ώστε τα προϊόντα να εντοπίζονται εύκολα αναρτήθηκαν σε όλα τα σημεία λιανικής, ενώ το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που καταγράφονται νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Βασική αιστεία ανατιμήσεων τον Αύγουστο ήταν η ενέργεια και οι υπηρεσίες, ενώ συγκρατήθηκαν οι τιμές στα τρόφιμα λόγω και της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναζητούν οι καταναλωτές τους 1.740 κωδικούς προϊόντων που πολλούνται με μέση μείωση τιμής 9% στο πλαίσιο της συμφωνίας κυβέρνησης και αγοράς. Η προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών έρχεται πάντως σε μία περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία της Eurostat για τον Αύγουστο δείχνουν επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, με την ενέργεια να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανατιμήσεων.
2: Μοσχάρι και χοιρινό και στον κυμά έχονται.
3: Είδα.
2: Είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν, ιδίως στο μοσχάρι.
4: Ψυχολογικά και μόνο που το βλέπουμε πάμε προς τα εκεί.
3: Το ψάχνετε
4: λίγο. Ναι, το ψάχνουμε λίγο παραπάνω.
5: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του. Είναι μια ανάσα για την οικογένεια και τον οικογενειακό.
1: Από τους 875 επώνυμους κωδικούς που περιλαμβάνονται στη λίστα, οι 191 πολλούνται με μείωση τουλάχιστον 10%. Ειδικότερα, 76 διατίθενται με έκπτωση από 15% και πάνω, 40 με μείωση τουλάχιστον 20% και 11 από 30% και άνω. Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση του καλαθιού, την πιο ισχυρή παρουσία στη λίστα των επώνυμων προϊόντων έχουν τα γαλακτοκομικά και τα αυγά με 143 κωδικούς και μέση μείωση περίπου 8,7%, ενώ τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση κατά 17,2% εμφανίζουν οι σάλτσες.
6: Πόσο πιο φτηνά είναι, τόσο καλύτερο.
7: Το συγκεκριμένο γάλα από τα 1,73 ευρώ πλέον κοστίζει 1,19 ευρώ. Η μείωση φτάνει στο 31%, δηλαδή 54 λεπτά λιγότερη για τον καταναλωτή, συνδυάζοντας τη μείωση της εθνικής πρωτοβουλίας καθώς και την επιπλέον έκπτωση του σούπερ μάρκετ.
1: Τις επόμενες μέρες, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσουν εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ και να διαπιστώσουν αν οι αλυσίδες συμμορφώθηκαν με το μέτρο.
8: Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, γιατί γίνονται έξτρα μειώσεις.
1: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές της ενέργειας έτρεξαν με 15,3% τον Αύγουστο από 13% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στα τρόφιμα η Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για πάγωμα των τιμών σταθεροποίησε τον δείκτη στο 0,2% από μείον 0,4% τον Ιούλιο.
9: Το μοσχαρίσιο κρέας, τα προϊόντα σοκολάτας και κακάο και ο καφές έχουν ξεκινήσει στη διεθνή αγορά να έχουν πτωτική πορεία. Η εφοδιαστική αλυσίδα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος τον Ιανουάριο στη Μέση Ανατολή δεν έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις παρά το γεγονός ότι οι πρώτες ύλες και οι μεταφορές έχουν αυξηθεί σημαντικά.
1: Ανωδικά κινήθηκε και το κόστος των υπηρεσιών με 4,6% από 3,1% τον Ιούλιο.
0: Κίνητρα για την μετατροπή των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερά δίνονται από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας την ώρα που οι δυσμενείς εξελίξεις στις διεθνείς αγορές οδηγούν την τιμή του φυσικού αερίου στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.
1: Με τις τιμές πετρελαίου να ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία, αγγίζοντας τα 92 δολάρια το βαρέλι και καταγράφοντας μηνιαία αύξηση σχεδόν 10% και το φυσικό αέριο να καταγράφει άλμα στα 71 ευρώ ανά μεγαβατόρα και αύξηση 125% σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι, η ενεργειακή πίεση εντείνεται. Η Διεθνή Συνθήκη πυροδότησε αύξηση και στη χονδρική τιμή του ρεύματος κατά 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υποχρεώνοντας τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να αναπροσαρμόσουν τα τιμολόγια τους. Ο βασικός πάροχος προσφέρει κίνδυνο στους καταναλωτές να κλειδώσουν τη χρέωση για ένα χρόνο στα 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα μέσω του σταθερού μπλε τιμολογίου.
3: Τώρα αυτό είναι μια σημαντική μείωση, άρα θα μπορούν παρά τις αυξήσεις στις τιμές χονδρικής οι καταναλωτές, εφόσον επιλέξουν το σταθερό τιμολόγιο, να έχουν για ένα διάστημα τουλάχιστον ενός έτους σταθερό ρεύμα σε μια τιμή φθηνότερη.
1: Την ίδια στιγμή καταγράφεται αύξηση στο πράσινο τιμολόγιο με αποτέλεσμα η ελληνική να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα για όσους καταναλώνουν 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 18 λεπτά για όσους ξεπερνούν αυτό το όριο κατανάλωσης.
10: Επισημαίνεται πως η ΔΕΗ απορρόφησε το μεγαλύτερο ποσοστό της κατά 21% αύξησης στη χονδρική τιμή του ρεύματος, προχωρώντας σε αύξηση κατά 7,7% στα πράσινα τιμολόγια.
11: Λιγότερο το ερκοντήσιο. Και συσκευές τις απαραίτητες.
12: Πάντα αυξήσεις βλέπουμε.
1: Καθώς οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαλό ετών στην Ευρώπη, μόλις το 64,7% έντονος είναι ο προβληματισμός και για το κόστος θέρμανσης το χειμώνα.
13: Το πετρέλαιο που έρχεται από το Ιράν, το φυσικό αέριο που έρχεται από την που ερχόταν από την Ουκρανία, όλα αυτά έχουν σταματήσει. Τώρα τι θα γίνει, από πού θα βρίσκουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο?
1: Με το νέο κύκλο εκπτώσεων από τα δύο δηληστήρια της χώρας κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά σε συνδυασμό όμως και με την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, οι τιμές στα καύσιμα διαμορφώνονται ως εξής. Η αμόλυβδη βενζίνη στα 2,05 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ στα 2,02 ευρώ ανά λίτρο. 6 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή αύξησαν τον παγκόσμιο λογαριασμό εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων κατά 330 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο κόστος ύψους 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων να το πληρώνει η εξαρτημένη από εισαγωγές Ευρώπη.
0: Στη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών στοχεύουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Είναι μαζί μας η Ρεαλό Αλεξοπούλου, γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει και ένα παράθυρο, κάποια μέτρα να εφαρμοστούν ήδη από αυτή τη χρονιά.
14: Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα διατεθούν λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και σχετίζεται με το επίδομα θέρμανσης, έχουμε την επιστροφή ενοικίου η οποία θα ξεκινήσει από τις 25 Σεπτεμβρίου για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που θα λάβουν την επιστροφή για τα μισθώματα του 2024 και βέβαια να μην ξεχνάμε τέλος Νοεμβρίου αυτή τη μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ σε πάνω από 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους αλλά και άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα.
0: Τώρα, μιλώντας στο Air News, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης άφησε αυτό το παράθυρο ανοιχτό, λέγοντας ότι ίσως ανακοιτάξει να εφαρμοστούν άμεσα, δηλαδή μέχρι μέσα σε αυτή τη χρονιά.
14: Και αν εξαιρέσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά από το 2027, βέβαια, όντως οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων 200 με 300 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα κομμάτι θα μπορούσε να σχετίζεται με το θέμα της αύξησης στους συνταξιούχους της ενίσχυσης αυτής που φέτος αυξήθηκε από τα 250 στα 300 ευρώ, ίσως το δούμε και μεγαλύτερο, και βέβαια και στο επίδομα θέρμανσης, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πρατηριούχοι μας λένε ότι αν τώρα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν πάνω από 1,8 ευρώ το λίτρο, όταν πέρσι είχε ξεκινήσει λίγο κάτω από το 1,10 ευρώ το λίτρο. Οπότε εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε κάποια παρέμβαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Κάποια, ένα μικρό μέρος των μέτρων, εφόσον υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο το γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, το περιθώριο ήταν περίπου 250 εκατομμύρια, αλλά σκεφτείτε ότι δίνονται και κάποια λεφτά μήνα-μήνα για να συγκρατηθούν όσο μπορούμε οι τιμές στα καύσιμα, οι οποίες έχουν πρωτοφανείς αυξήσεις. Κάποια λίγα ενδεχομένως να είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων θα αφορούν το 2027.
0: Πειρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ στην αγορά εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης υπερκερδών με την κυβέρνηση να απαντά ότι κάτι τέτοιο το έχει ήδη κάνει. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσιάζει αύριο το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα «Ξεκίνημα Νίκης» θα μιλήσει την Πέμπτη στο Ηράκλειο Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει στα ύψη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε την πρότασή του για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, τροφοδοτώντας την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
15: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΗ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές.
1: Άμεση ήταν η απάντηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Από το ΕΡΤ News, ο Κωστής Χατζηδάκης εστίασε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία φορολόγησε τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας.
16: Ο κ. Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022. Και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.
1: Στο κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Προκειμένου να κερδίσουν τα νοικοκυριά πρέπει να χάσεις το κεφάλαιο. Δεν γίνεται να έχεις και κέρδη στα σούπερ μάρκετ, κέρδη στις τράπεζες, κέρδη στις ενεργειακές εταιρείες και ταυτόχρονα χαμηλή φθηνή ενέργεια.
18: Πραγματικά είναι τραγικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας που οργανώνει φιέστες ενώ ο ελληνικός λαός πεινάει.
19: Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πολιτική πρέπει να αντιστραφεί.
1: Μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών και υιοθέτηση από την Βουλή των παιδιών των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, ζητάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
20: Η πλεύση ελευθερίας θα είναι τείχος προστασίας για όλους τους εποχικούς πυροσβέστες και τις εποχικές πυροσβέστριες.
15: Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση που προσδοκάμε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς την Τετάρτη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ανατριχιαστικά ενώ αποκαλύπτονται για την υπόθεση με το μωρό που έκρυβαν δολοφονημένο σε κατάψυξη στην Κυψέλη. Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε, είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας, συμπληρώνοντας ότι στο μευτήριο τους είχαν δώσει, όπως είπε, ένα δαιμονισμένο παιδί και όχι το δικό τους. Φως αυτή την εξαιρετικά φρικιαστική ιστορία αναμένεται να ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα.
21: Παζλ της βρεφοκτονίας στην Κυψέλη καλούνται να ενώσουν οι αστυνομικές αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι κατακρεουργήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα.
22: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, γιατί η γειτονιά μας ήταν μια ήσυχη γειτονιά και έχουμε πολλά περιστατικά που πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό παραβατικότητας και εγκληματικότητας.
21: Από την πρώτη στιγμή η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και πως το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα.
23: Δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια, η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.
24: Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, η 38χρονη Γερμανίδα αφαίρεται να έδινε συνεχώς ψευδή
2: ειδείς καταθέσεις στους αστυνομικούς. Στην τελευταία ισχυρίστηκε ότι ενώ γέννησε το μωρό, εκείνο όταν ήταν 8 μηνών πέθανε. Γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Από την άλλη, ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας φέρεται να δήλωσε κοινικά στους αστυνομικούς ότι όταν πέθανε το μωρό, ησύχασε το σπίτι τους.
18: Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας.
21: Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη φέρεται πως διέμεναν συνολικά 6 άτομα.
4: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
5: Παραλάβει κάποιος γονέας ή συγγενής καταβούληση.
21: Το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν για την πρώτη δικογραφία που αφορά αδίκημα για ναρκωτικά αλλά και μία ανακοίνωση έβρεση νεκρού. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η σύσταση της δεύτερης δικογραφίας που αφορά το αδίκημα της παιδοκτονίας.
0: Ο αστυνομικός μας συντάκτης Γιώργος Γεραφέντης έχει πληροφορίες για τα όσα ισχυρίστηκε ο 43χρονος φερόμενος πατέρας για τις μαχαιριές στην πλάτη του μωρού.
6: Ο 43χρονος Αντριάννα επιμένει ότι ο θάνατος του 8 μηνών βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αρνείται πως το δολοφόνησαν στους αξιωματικούς της ασφάλειας Αθηνών που κατέθεσε και κατάθεση το ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News ισχυρίστηκε πως τα τραύματα στο σώμα του βρέφους προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει με μαχαίρι την κρούστα πάγου που είχε δημιουργηθεί στο πτώμα του αγοριού κατά την παραμονή του στον καταψύκτη του ψυγείου τους. Βέβαια, η ιατροδικαστική έκθεση καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του 43χρονου, καθώς αναφέρει ότι τα τραύματα από μαχαίρι είναι βαθιά και επισόπλατα. Τουλάχιστον 15 μαχαιριές εντόπισε ο ιατροδικαστής στο πτώμα του βρέφους. Μετά τις καταθέσεις του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδα συντρόφου του, αναμένεται η δικογραφία να διαβαστεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους για την δολοφονία του παιδιού τους. Αύριο να τονίσουμε ότι θα καταθέσουν και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας που κατά περίεργο λόγο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν το επίθετο της μητέρας τους από την Γερμανία. Θα δούμε τι θα καταθέσουν τα παιδιά και τι θα ισχυριστούν για το θάνατο του 8 μηνών βρέφους. Έχει πει ο 43χρονος ότι το είχαν πάρει από μαευτήριο το οποίο είχε γεννήσει η Γερμανίδα σύντροφός του, το είχαν μεταφέρει στο σπίτι και εκεί έχασε τη ζωή του. Δεν προσδιορίσε όμως σε ποιο σπίτι έχασε τη ζωή του το παιδί. Έδωσε κάποιες διευθύνσεις, έγιναν έρευνες σε αυτά τα σημεία, αλλά κάποιες από αυτές τις διευθύνσεις δεν ήταν ακριβείς, ήταν αναλυθείς τα σπίτια που δήλωνε ότι διέμενε με την οικογένειά του. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, βρέθηκαν εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες και μια ζυγαριά ακριβίας, αλλά και 2.000 ευρώ και εκτιμάται από τους αξιωματικούς της ασφάλειας ότι βιοπορίζονταν από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια ο 43χρονος ήταν άνεργος. Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Οι τρεις ενήλικες που βρέθηκαν στο Airbnb συνελήφθησαν και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο 43χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προφυλακιστεί το 2020 για μαστροπία με θέμα μια 40χρονη Γερμανίδα που είχε γνωρίσει μέσω των social media. Σε σημασμένος για ναρκωτικά είναι ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται ως πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η ανήλικη κόρη της οικογένειας.
7: Λάτρης της τεχνικής νοημοσύνης με την οποία μετέτρεπε τον εαυτό του σε πυγμάχο, τρομοκράτη, τράπερ, χαρακτήρα ηλεκτρονικών παιχνιδιών ακόμα και φυλακισμένο, ο 43χρονος έχτιζε προφίλ ατόμου που άγγιζε τα όρια της παραβατικότητας. Σε ένα άλλο ψηφιακό σενάριο παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται με χειροπέδες στα χέρια. Ο 43χρονος είχε βρεθεί και τον Απρίλιο του 2020 αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία για υπόθεση μαστροπίας. Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι γνώρισε το 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων και ταξίδεψε στην Ελλάδα έχοντας πιστεί ότι εκείνος έτρεπε αισθήματα για την ίδια. Όπως κατήγγειλε στις αρχές, μετά την άφηξή της, ο άντρας αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, την κράτησε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα σε περιοχή του κέντρου και την ανάγκασε να εκδίδεται.
8: Ο τρόπος που θα έβγαζα χρήματα, όπως μου είπε, ήταν να κάνω σεξ με άλλους άνδρες. Εγώ είπα στον ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός έγινε έξαλλος. Άρχισε να με χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα, με τραβούσε από τα μαλλιά σέρνοντάς με μέσα στο σπίτι, μου ξερίζωνε τούφες από τα μαλλιά μου και άρχισε να με πνίγει με τα χέρια του στο λαιμό.
7: Ο εφιάλτης της φέρεται να έληξε όταν κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο άνδρας προφυλακίστηκε για την υπόθεση, αλλά αφήθηκε ελεύθερος μετά από βούλευμα, καθώς η γυναίκα απέσυρε την καταγγελία. Το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη γνωριστήκε σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News μέσω κοινού φίλου. Μαζί φέρεται να απέκτησαν τα τρία παιδιά που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της Οδού Θάσου, κάτι που αναμένεται να αποδειχθεί από την εξέταση DNA. Την ίδια ώρα το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2020 αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Ακολούθησε νέα ανώνυμη κλήση το 2024, ενώ ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί παρουσιάζουν ομοιότητες με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Γνώριμος στις αρχές ήταν και ο 26χρονος Αφγανός που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να χτύπησε το 15χρονο κορίτσι που ζούσε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών και είχε συλληφθεί.
0: Πρεμιέρα έκανε σήμερα το σύστημα Κόμβος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως είναι οι κάμερες, drone και τεχνητή νοημοσύνη. Στοχεύει στον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία και προκαλούν την συμφόρηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
19: Στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού προβλήματος με όπλο τεχνολογία, ρίχνεται η Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης. Κάμερες σαν αυτήν εδώ, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και drones, στέλνουν δεδομένα στο θάλαμο επιχειρήσεων της τροχέας προκειμένου να ενημερώσει αστυνομικούς για πιθανό πρόβλημα κυκλοφορίας σε κάποια οδική αρτηρία. Αμέσως δικυκλιστής τροχέας σπέβδει στο σημείο για τη ρύθμιση του προβλήματος.
9: Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
10: Κάνω, άμα πετύχει.
19: Γιατί να πετύχει?
10: Γιατί έχει πολλή κίνηση. Ανοίγει ο ένας δρόμος, κλείνει ο άλλος.
24: Αυτό είναι πολύ καλύτερο και για μας εργαζομένους, αλλά και για τον κόσμο, να μην ταλαιπωρείτε.
19: 138 αστυνομικοί και 28 μοτοσυκλέτες εμπλέκονται στο σχέδιο Κόμβος, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης σε όποιον δρόμο αντιμετωπίζει πρόβλημα. Οι αρχές τι κάνουν? Βλέπουν το πρόβλημα, το εντοπίζουν, αμέσως το αξιολογούν πως εδώ ακριβώς, αυτό εδώ το σημείο, είναι το σύστημα Traffic Commander. Αυτό παίρνει όλα τα δεδομένα το σύστημα και το αξιολογεί, το κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος, αλλά και διαφόρων άλλων αιτιών, είναι η προκλήση που θα αντιμετωπίσει η ομάδα κόμβο στους ήδη επιβαρημένους δρόμους της Αττικής.
3: Στη συμβολή της Λεωφόρου και Φυσίας με την Εθνική Αντιστάσεως, δικυκλιστές της ομάδας κόμβο, όπως βλέπετε πίσω μου, έχουν λάβει θέση με σκοπό να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να επεμβαίνουν άμεσα όπου χρειάζεται.
11: Μια χαρά είναι. Πρέπει να βοηθήσουν, έτσι πρέπει να γίνει, ναι.
17: Κεντρικά Αλεξάνδρας με Λεωφόρου Σοφίας, Τροχονόμο και γενικά αυξημένα μέτρα. Ελπίζω κάτι να αλλάξει, γιατί η Αττική πλέον έχει φτάσει στο προχώρητο. Στην καθημερινότητα θα φανεί αυτό, σε βάθος χρόνου. Χρειάζεται χρόνο.
19: Μετά το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, οι αρχές θα έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου κόμβος. Δεδομένου ότι θα έχουν ανοίξει τα σχολεία και η καθημερινότητα των πολιτών θα έχει πιο έντονους ρυθμούς.
0: Καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 μέχρι 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο από 8.500 ευρώ μέχρι 11.000 ευρώ κατά περίπτωση.
12: Στους 14 από τους 19 καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτούργοι για επιχορηγήσεις που έλαβαν από 25 ως 85.000 ευρώ, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. 5 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι ως απλοί συνεργοί στην απάτη. Στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ.
13: Το γεγονός ότι δεν ασκούσαν γενική δραστηριότητα μόνο εξ εγγράφων αποδεικνυόταν. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι σε δεύτερο βαθμό θα κληθεί κάποιος μάρτυρας να καταθέσει σχετικά.
14: Αύριο θα γίνει έφεση, έτσι ώστε να επανακριθεί υπόθεση σε ένα δεύτερο βαθμό. Ήταν εκμισθωτής, πρώτον δεν έλαβε, δεν υπάρχει χρηματικό. Δεύτερον, στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται ο αποβιώσας πατέρας του.
12: Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία αναγνώρισε σε 18 από τους 19 καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, παρά την εισαγγελική πρόταση να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξαπάτησαν τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι ήταν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητα εκείνων που τις δήλωναν.
25: Ακόμη μια δικογραφία που αφορά στη διετία 2019-2020. Με τους 22 να κατηγορούνται ότι εκμεταλλευόμενοι την τεχνική λύση δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν εκτάσεις υποσκότοπου σε απομακρυσμένες περιοχές σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις.
26: Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι η απόδοση ευθυνών σε όσους εκμεταλλεύτηκαν ένα σύστημα το οποίο απέδειξε τα όρια του. Η δικιά μας η έγνοια τώρα είναι να χτίσουμε ένα νέο σύστημα, αξιόπιστο, αδιάβλητο και αποτελεσματικό.
12: Η υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Στην έκδοση Αντινάφτεξ προχώρησε πριν από λίγες ώρες η Αθήνα μετά τη νέα πρόκληση Γιώργου Σιδέρη της Άγκυρας με την αποστολή ενός ερευνητικού σκάφους νότιο-δυτικά του Καστελόριζου.
27: Ακριβώς ό,τι έπραξε η Αθήνα το έπραξε και η Λευκωσία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και την ναυτική οδηγία την οποία έχει εκδώσει και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Κύπρου. Άρα βλέπουμε δύο διαφορετικές αντιναύτεξ κατά της ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία. Να σας πω ότι το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά παρακολουθείται από τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Να δούμε και τον χάρτη, ότι όλα ξεκίνησαν μετά από την ναυτική οδηγία και βλέπουμε στο συγκεκριμένο χάρτη τα στίγματα τα συγκεκριμένα, δηλαδή εκεί που ήθελε το ερευνητικό πλοίο να κάνει τις επιστημονικές έρευνες για στήλη ύδατος. Η περιοχή βρίσκεται νότια και ανατολικά, θα λέγαμε. Κάποια είναι δυτικά, κάποια είναι κυρίως ανατολικά τμήματα στο Καστελόριζο, δηλαδή εκεί που οι παράνομοι χάρτες της Τουρκίας εντάσσουν τη συγκεκριμένη περιοχή στα θαλάσσια πάρκα, στα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού εξέδωσε την αντινάδεια Frontex, με την οποία ακυρώνει την τουρκική, και διευκρινίζεται μάλιστα ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και πως η μόνη αρμόδια υπηρεσία για να εκδώσει τέτοιου είδους ναυτικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου. Με την παράνομη τουρκική Ναύτεξ επιδιώχθηκε να δεσμευτεί με αυτή η περιοχή από την 1η μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
27: Διευκρινίζεται ωστόσο από τους Τούρκους ότι η περιοχή δεν είναι οριοθετημένη ΑΟΣ και ότι το τουρκικό σκάφος, εκείνο το οποίο θα κάνει, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση έρευνες στον πυθμένα, αλλά στην επιφάνεια του νερού. Το Μαρμαρά, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς, είναι ότι απομακρύνεται ανατολικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Μόσχα, καθώς η Γερμανία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης μετρών στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιώργο Παπά έκανε λόγο για υβριδικές απειλές, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε και μία σειρά από μέτρα κατά της Μόσχας.
1: Διότι, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, μετά από ένα μήνα ερευνών των γερμανικών αρχών ασφαλείας αλλά και των Ευρωπαίων εταίρων, η γερμανική κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι έχει τα στοιχεία που υποδεικνύουν σαφώς ρωσική εμπλοκή. Τα τεχνικά δεδομένα του μηχανισμού, η ακριτική ύλη, τα χαρακτηριστικά είναι γνωστά από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Ντόμπρη σήμερα το απόγευμα. Οι δράστες συμπλήρωσε έδρασαν κατ' εντολή της Μόσχας. Και να πρέπει να θυμίσω ότι το αεροδρόμιο της Λειψίας γλίτωσε την καταστροφή στις 4 Αυγούστου. Μόνο επειδή το παγιδευμένο με εκρητικά ντρόν που είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη δεν πυροδοτήθηκε γιατί είχε κοπεί η σύνδεση με τον πυροκροτητή. Την απάντηση του Βερολίνου τώρα έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, που περιλαμβάνει τι: το γενικό προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου, η σύμβαση με το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο θα τερματιστεί, είναι ένα πολιτιστικό κέντρο που οι Γερμανοί θεωρούν ότι λειτουργεί ως συγκαλυμμένο κέντρο στρατολόγησης κατασκόπων και πρακτόρων, η γερμανική κυβέρνηση θα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες κυρώσεις εναντίον Ρώσων πολιτών και μπαίνει στο στόχαστρο και ως σκιώδης πόλεμος της Ρωσίας, είναι αυτά τα σε κακή κατάσταση τα εξαμενόπλια που χρησιμοποιούνται για να παρακάμπτεται το εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου και να χρηματοδοτεί Ρωσία τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η Γερμανία δεν είναι σε πόλεμο, αλλά είναι στόχος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Βάντεφουλ, και έχει την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X που έκαναν τόσο ο Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας, όσο και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
0: Τώρα, Γιώργο, το πρωί είχαμε και εντοπισμό αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος στο Βραδεμβούργο. Εκεί οι αρχές κάνουν λόγο, εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο σαμποτάζ.
1: Ναι, το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, διότι ήταν μια απόπειρα επίθεσης σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με άνθρακα στο νοτιοανατολικό Βραδεμβούργο, κοντά στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Εκεί το προσωπικό ασφάλειας εξουδετέρωσε συσκευές με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ένας από αυτούς εξεράγει, χωρίς όμως να έχουμε τραυματισμούς, και εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για έναν μη συμβατικό εκρηκτικό εμπριστικό μηχανισμό σε μια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ενέργειας, αλλά είναι ενδεχομένως και μία από τις επιθέσεις που συχνά έχουμε δει το τελευταίο διάστημα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης της Γερμανίας και ειδικά του Βερολίνου και του Βραδεμβούργου. Τον περασμένο χειμώνα από μία τέτοια επίθεση είχαν μείνει επί μέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 45.000 νοικοκυριά και 2.500 καταστήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα πάμε και στο Μίλτο Σακελάρη, γιατί την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία για τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία εξέφρασε, Μίλτο, ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.
2: Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν. Να δω πιο αναλυτικά τα όσα είπε. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία με την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα περάσουν. Παραμένουμε αταλάντες και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, ήταν το μήνυμα που έστειλε σε ανάρτηση που έκανε στο ΕΚΣ ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο για το συμβάν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Έκτη συνεχή νύχτα σφοδρών επιθέσεων έζησε το Κίεβο με τουλάχιστον 12 νεκρούς και 18 τραυματίες. Η Ουκρανία απάντησε πλήττοντας ρωσικό λιμάνι πετρελαίου στη Βαλτική, την ώρα που ο Ζελένσκι είχε κρίσιμες συνομιλίες με τους Βίτκοφ και Κούσνερ με επίκεντρο τις προσπάθειες για ειρήνη.
12: Την ώρα που τα ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου και της γύρω περιοχής συνεχίζονται με τους νεκρούς και τους τραυματίες να αυξάνονται, πυκνώνουν σε διπλωματικό επίπεδο οι επαφές για την αναζήτηση μιας πιθανής ειρηνευτικής λύσης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και τις προοπτικές ειρήνευσης. Εκτιμά ότι ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο και ζητά ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και ενεργειακή στήριξη εν ώψη χειμώνα. Στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των νέων απειλών, καθώς η Ελλάδα ενισχύει την αμυντική της θωράκιση μέσω της ασπίδας του Αχιλλέα.
4: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
12: Στο μεταξύ, στο περιθώριο της συνόδου των G20, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσιν συναντήθηκε με τον Ρώσο ομολογό του Αντών Ψιλουάνοφ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει άρση κυρώσεων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η διαζώσης επιστροφή του Σιλουάνοφ στη Σύνοδο για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε την αντίδραση των Ευρωπαίων, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην οικογενειακή φωτογραφία μαζί του, που τελικά τραβήχτηκε χωρίς το Ρώσο Υπουργό.
5: Our position is crystal clear. Russia is an aggressor and Russia is going with the very brutal war in Ukraine.
12: Μήνυμα υπέρ του τερματισμού του πολέμου έστειλε στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ευθυνόμενος τον Βλαντιμίρ Πούτιν μπροστά στις κάμερες. Στο επίκεντρο και η συνάντηση Πούτιν-Σι με τους δύο ηγέτες να επιβεβαιώνουν την ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών Ρωσίας και Κίνας και τη διμερή συνεργασία σε όλα τα μέτωπα.
0: Περισσότεροι από 1.000 είναι πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που άφησε πίσω της η βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Οριστικά χαμένοι πρέπει να θεωρούνται οι περίπου 4.500 αγνοούμενοι μετά από μία εβδομάδα ερευνών κάτω από τόνους λάσπης. Οι αρχές ανησυχούν για την έξαρση επιδημιών, ενώ ανθρωπιστική κρίση έχει ξεσπάσει στις πληγήσες περιοχές, όπως καταγράφουν οι απεσταλμένοι του ΕΡΤ News, Μαρία Σταθοπούλου και Αλέξη Πόνσε.
7: Εφτά ημέρες μετά την τραγωδία, το Νεπάλ μετρά τις πληγές του και οι άνθρωποι απώλειες. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.000, οι επιχείρησεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και το φωτάκι της ελπίδας παραμένει αναμένο.
15: Τα ελικόπτερα συνεχίζουν να φεύγουν από εδώ με γεμάτα με στρατιώτες, με ανθρωπιστική βοήθεια, με διασώστες προς τις πληγήσεις περιοχές. Επιστρέφουν φέρνοντας διασωθέντες, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βάρος ρίχνεται και στην επιχείρηση που γίνεται στα υδροηλεκτρικά έργα.
7: Θερμική κάμερα καταγράφει το εσωτερικό μιας σύραγγας υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή Ρασούα. Χιλιάδες διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν σχεδόν 1.000 εργάτες που πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι στα τούνελ. Απελπισμένοι συγγενείς περιμένουν ένα νέο. Η απεσταλμένη του ΕΡΤ News Μαρία Σταθοπούλου και ο εικονολήπτης Αλέξης Πόνσε καταγράφουν την αγωνία και τους φόβους των κατοίκων. Μεταδίδουν από το χωριό Ντικουρέ.
15: Οι αρχές έχουν ενημερώσει τους κατοίκους στις παραποτάμιες περιοχές να βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
7: Στην κάμερα του ΕΡΤ News μιλούν κάτοικοι από το πληγωμένο Τρισούλι. Οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με μηχανήματα για να φτάσουν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
0: Έχουμε συνδεθεί με τον Νεπάλ και την απεσταλμένη του ΕΡΤ News, Μαρία Σταθοπούλου. Εκεί πια κάθε λεπτό που περνά εξανεμίζει και τις ελπίδες για να βρεθούν οι αγνοούμενοι, Μαρία.
15: Ακριβώς, Ανδριάννα.
6: πόνος, οργή, απελπισία, απόγνωση είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στις πληγήσες περιοχές, όπου είναι έντονη πλέον η οσμή του θανάτου. Ανασύρονται διαρκώς πτώματα από ταράτσες, από υπόγεια, από τους δρόμους, από όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, από τη φωνική αυτή πλημμύρα που έπληξε αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι έρευνες εδώ και 7 μέρες δεν σταμάτησαν λεπτό. Τα ελικόπτερα απογειώνονταν με προορισμό τις περιοχές αυτές, επέστρεφαν με κατοίκους και απ' έξω συγγενείς και φίλοι περιμένουν να δουν αν θα κατέβουν από τα ελικόπτερα οι δικοί τους άνθρωποι. Πέρα από τις λίστες των διασωθέντων υπήρχαν και φωτογραφίες των αγνοημένων, αλλά Ανδριάνα, και κατάλογοι με φωτογραφίες των σωρών, καθώς σε κάποιες από αυτές διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου των θυμάτων, μήπως οι συγγενείς τις ταυτοποιήσουν, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι μόνο το 4% των σωρών έχει ταυτοποιηθεί. Τώρα θα ακολουθήσει το δύσκολο και μακάβριο έργο, αλλά και χρονοβόρο έργο της ταυτοποίησης με τη μέθοδο του DNA. Ήδη οι περισσότεροι έχουν θαυτίσει ομαδικούς τάφους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, μόλις γίνεται η ταυτοποίηση, θα μπορεί κάποιος να λάβει ουσιαστικά το λείψανο του συγγενή του. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και ο μεταφραστής που ήταν μαζί μας πληροφορήθηκε κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ ότι έχασε τον ξάδερφό του. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι. Και κάποιον έχασαν στις πληγήσεις περιοχές. Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν και υπάρχει τώρα η αγωνία για το μέλλον, η αγωνία για το αύριο. Πάνω από 13.000 είναι οι άστεγοι και ζητούν πραγματικά, απευθύνουν έκκληση στη διεθνή κοινότητα να τους βοηθήσει. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας από την περιοχή, να μην τους αφήσουν μόνους.
0: Πόσο δίκαιο έχεις που το επισημαίνεις αυτό, Μαρία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η μονάδα ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει συνολική δωρεά 400 εκατομμυρίων ευρώ για την κτηριακή αναβάθμιση 670 σχολείων, ευχαριστώντας παράλληλα τράπεζες και εκπαιδευτικούς.
8: Με το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, Ρόζα Ιμβριώτη, το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες που ιδρύθηκε το 1937 στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα από τα 238 σχολεία τα οποία ανακαινίζονται μέσω του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Με χορηγία των 4 συστημικών τραπεζών, ο συνολικός αριθμός των σχολείων, στα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί υπεραντώνουν τις ουσιαστικές παρεμβάσεις, ανέρχεται σε 670 με χρηματοδότηση που θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
16: Η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών όταν θα έρθουν και θα δούμε ένα καινούριο σχολείο το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών τους.
8: Έμφαση δόθηκε και στο γεγονός ότι φέτος ένας στους 4 μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής που φτάνουν τους 1.730.
18: Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μετά από τους μόνιμους διορισμούς που το 19 και μετά έχουν γίνει χιλιάδες στην ειδική αγωγή, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για το θέμα των υποδομών. Άρα αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ, σε ένα ιστορικό σχολείο εδώ στη Κεσαριανή.
20: Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα, ασφαλή και λειτουργικά, γιατί μαθητές και εκπαιδευτικοί περνάνε σημαντικό τμήμα της ζωής τους εδώ μέσα. Οι τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς χαίρονται πολύ που μπορούν να στηρίξουν την πολιτεία σε αυτή την κοινωνική δράση.
8: Το σχολείο που ανακαινίστηκε φιλοξενεί συνολικά 70 παιδιά και απασχολεί 50 εκπαιδευτικούς.
0: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία 24χρονη μετά από απόπειρα γυναικοκτονία στα Γιάννενα. Χριστιανά Μανιάτη, ο σύντροφός της, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.
21: Μάχη με τη ζωή της δίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Μία 24χρονη γυναίκα έπειτα από έντονο καυγά που είχε με τον 29χρονο σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες του αστυνομικού ρεπορτάζ, μετά από τον έντονο καυγά, ο 29χρονος έβαλε μπροστά το όχημά του και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ η κοπέλα βρισκόταν πάνω στο καπό. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο οδό στρωμά και να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Ο 29χρονος συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστιάνα. Αποφυλακίστηκε μετά από 6 μήνες στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στη φωνική έκρηξη που έγινε Κωνσταντίνο Θεοχαρούλη τον περασμένο Ιανουάριο.
3: Ναι, καλό απόγευμα, Ανδριάννα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, για 6 μήνες, περισσότερο από 6 μήνες, από τα μέσα Φεβρουαρίου, στις δικαστικές φυλακές Λάρισας, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά αδικήματα όπως αυτά της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή για τους 6 τραυματίες που επίσης είχαμε σε αυτή την φωνική έκρηξη, σήμερα το δικαστήριο. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωτικών Τρικάλων αποφάσισε την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους όπως αυτούς της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά και της εμφάνισής του μία φορά το μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Σε δήλωση που είχαμε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κ. Τζορτζιώτη, τον κ. Δημητρακόπουλο και τον κ. Παναγιώτου, αναφέρεται στις γυναίκες που βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτό το εργατικό δυστύχημα. Και αναφέρουν πως οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν. Η εταιρεία όμως...
9: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.
10: Καταγράφεται η μοιραία πορεία των δύο μηχανών λίγα λεπτά πριν τη 1:30 το βράδυ. Όπως αποτυπώνεται από το AI του Earth News, μηχανή στην οποία επέβαιναν μια 27χρονη και μια ακόμη γυναίκα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Αρμένη Βραήλα με δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας άντρας 51 ετών. Οι μηχανές ήρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα πριν καταλήξουν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
11: Είναι πολύ σημαντικό για μας να βρεθεί διτεολογικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών.
17: Όταν η πρώτη μηχανή, στην οποία επέβαινε 27χρονη και η δεύτερη γυναίκα, κινούμενη επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την λεωφόρο στην οδό Πατησίων, σε αυτό εδώ το σημείο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ο 51χρονος και η οποία ερχόταν από την οδό Βραϊλά.
10: Ο απολογισμός βαρύς και οι τρεις αναβάτες έχασαν τη ζωή τους.
11: Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχέα στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπισταθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
22: Στο σημείο που σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρουν τους αναβάτες των μοτοσυκλετών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Όμως φτάνοντας εκεί ήταν ήδη αργά καθότι διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
10: Η τροχέα διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Σωρία προβλημάτων είχε το καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο τουρκικός τύπος το περιγράφει ως ένα πλωτό θέρετρο και αποκαλύπτει ότι στις αρχές του καλοκαιριού είχε προσαράξει, επισκευάστηκε πρόχειρα και αμέσως δόθηκε στην ακτοπλοεία, ενώ αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να έχει αποσυρθεί. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων, πολλοί εκ των οποίων έχασαν δικούς τους ανθρώπους στην ναυτική τραγωδία. Η
7: κατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομπότ, ικανό να επιχειρήσει σε βάθος ακόμη και 1000 μέτρων, επιστρατεύεται για να εντοπιστούν οι 20 ακόμη αγνοούμενοι του πολύ νεκρού ναυαγίου. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα με πλοία, αεροσκάφη, ελικόπτερα και ντρόουν, ενώ αναζητείται το μαύρο κουτί που αναμένεται να φωτίσει τα αίτια της βύθισης που κόστασε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Νεότερα ερασιτεχνικά βίντεο έχουν καταγράψει τις απέλπιδες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν.
13: Sonra beni aradı. Anne dedi gemi çok sallanıyor. Dua et dedi. Sonra ben markete gittim geldim. Kızım tekrar aradı. Anne dedi ölüyoruz dedi. Gemi batıyor dedi. Çok feryat etti.
7: Νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα που έρχονται στο φως δείχνουν πως ίσως τελικά επρόκειτο για μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία. Σε βίντεο που τράβηξαν δύο ταξιδιώτες πριν από 3 μήνες, το ίδιο καταμαράν, φαίνεται να εισραίουν νερά στο εσωτερικό του πλοίου. Η προειδοποίηση, ωστόσο, ούτε τότε προκάλεσε ανησυχία στο πλήρωμα, με έναν υπάλληλο να καθησυχάζει τους επιβάτες και να τους καλεί απλώς να μετακινηθούν. Σήμερα έγινε και η πρώτη κηδεία θύματος, μιας 59χρονης μητέρας 4 παιδιών. Αρκετές σωροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί στην Τουρκία για να ταφούν στις πόλεις όπου διέμεναν.
0: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στον Περσικό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή σφοδρών πληγμάτων στα στενά του Ορμούς. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σκληρότερα χτυπήματα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε έτοιμος για επιστροφή στην Εκιχηρία, υπό τον όρο ότι η Ουάσιγκτον θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
14: Νέα πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς, με την αμερικανική κεντρική διοίκηση να κάνει λόγο για απάντηση σε επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων.
19: Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων αποπειρών επιθέσεων των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.
14: Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Λιμάνια, Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ, καθώς και στο νησί Κέσμ. Είχε προηγηθεί χτύπημα σε 2 σούπερ τάνκερ που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο ενώ διέρχονταν από τα στενά, αλλά και οι απειλές Τραμπ για νέα πλήγματα κατά του Ιράν.
23: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them.
14: Η Ουάσιγκτον διατηρεί συγχρόνως την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να υποστηρίζει ότι το Ιράν υφίσταται μεγάλες οικονομικές απώλειες και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Καλιμπάθ να απειλεί με πλήρη αποκλεισμό της διακίνησης πετρελαίου μέσω Ορμούς εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίσουν τις Ιρανικές εξαγωγές. Παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις και απειλές, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν το διμερές μνημόνιο.
24: چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
14: Ο Πεζεσκιάν συναντήθηκε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού για τη Συνεργασία της Αγκάη στο Κυργιστάν, με τους δύο ηγέτες να εμβαθύνουν τη διμερή στρατηγική τους σχέση.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ κοντά στη συμφωνία με τη ΧΑΛ για να συνεχίσει την καριέρα του είναι ο Χρήστος Μουζακίτης με τη μεταγραφή να ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αθήνα βρίσκεται τον Γκουστάβο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Σε προφορική συμφωνία με την Τζιρόνα είναι ο Παναθηναϊκός για τον δανεισμό και με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον Ουναΐ. Βόλος Καλαμάτα 2-2 στην πρεμιέρα της League Faces του Κυπέλου.
26: Σε 2 αυξάνονται τα μέλη της ελληνικής παροικίας της ΧΑΛ.
1: καθώς εκτός του εκπληκτικού Κωνσταντίν Τζολάκη, η ομάδα που έχει διοχτεί τον Ατζούν προσθέτει στο δυναμικό της και τον Χρήστο Μουζακίτη αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 19χρονος μέσος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται να γίνει και πάλι συμπαίκτης του Τζολάκη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Η άφηξη του Γκουστάβο Πουέρτα σηματοδοτεί την ένταξη του 23χρονου βασικού διεθνούς Κολομβιανού χάφου ερυθρόλευκους. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβαλε προσωπικά στη Ρασίνγκ την ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τετραετές συμβόλαιο, ενώ συνολικά η μεταγραφή μπορεί και να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ούσε πλέον ακριβή διαχρονικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μας αφέβαλε προσωπικά στη Ρασίνγκ την ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τετραετές συμβόλαιο, ενώ συνολικά η μεταγραφή μπορεί και να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ούσε πλέον ακριβή.

0: Περιμένει ακόμα καλύτερη προσφορά από τους πράσινους ή τελικά θα τον δώσει τον Παναθηναϊκό. Βόλος Καλαμάτα 2-2 στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου. Στο 26 ο Μπονέτο κάνει το γύρισμα και ο Μπολίβαρ ανοίγει το σκόρ για το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Στο 38 ο Μπονέτο από ο δημιουργός γίνεται σκόρ. Ο Αργεντινός ανεβάσει 2 το δίκτυο σκόρ για τη Μαύρη Θύελλα. Όμως οι Βολιώτες δεν έχουν πει τελευταία τους λέξη και στο 74 ο Λάβρου βλέπει τον Ουρτάδο και ο Βενεζουελάνος θα μειώσει για τους Σαλούς, οι οποίοι στο 83 θα πάρουν και το βαθμό της οπαλίας χάρη σε υπέροχη εκτέλεση φάουλ από έναν άλλο Αργεντινό, τον Γκονζάλες.
1: Στο μπάσκετ τώρα νέο πρόβλημα προέκυψε στο Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Νάν, καθώς ο Νάιτσελ Χέις Ντέιβις είπε στικάταγμα στο χέρι και τέθηκε νοκάουτ για τον επόμενο 1,5 μήνα.
2: Μετά τον Kendrick Nunn, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε νέο πλήγμα με τον τραυματισμό σοκ του Nigel Hayes-Davis στο χέρι. Ο Αμερικανός forward υπέστη κάταγμα στο αριστερό μεταχάρπιο σε προπόνηση και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 εβδομάδες. Ο Hayes-Davis θα χάσει όλη την προετοιμασία των πράσινων, το Super Cup που θα γίνει στη Ρόδο το διήμερο 25-26 Σεπτεμβρίου, της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος καθώς και της EuroLeague. Την ίδια στιγμή, με τον τζάμπολ για τη σεζόν 2026-2027 να πλησιάζει, η Ευρωλίγκα έδωσε στο φως τα Power Rankings της διοργάνωσης. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρίσκονται στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Έχοντας ένα καρποφόρο καλοκαίρι από μεταγραφικής απόψεως, οι δύο αιώνιοι για μία ακόμη χρονιά είναι από τα μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Και επίσημα παίχτης του Άρη είναι ο Θανάσης Αντιτοκούμπο. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο διεθνής forward επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από τη θητεία του στο Τριφύλι από το 2017 έως το 2019, μετά την οποία αποχώρησε για το NBA και τους Milwaukee Bucks μαζί με τον αδερφό του Γιάννη, όπου και στέφθηκε μαζί του πρωταθλητής το 2021. Τώρα θα αγωνίζεται στα κιτρινόμαυρα στο πλευρό του μικρότερου του αδερφού Κώστα.
1: Στο διεθνή χώρο, η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε το μεγάλο deal με την Paris Saint-Germain και ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράντρι Μπαρκολά. Τη φανέλα της Μπαρσελόνα θα φοράει πλέον και επίσημο ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, με τον 29χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό να ανακοινώνεται από τους Καταλανούς. Μετά από 2 χρόνια παρουσία στην Paris Saint-Germain, ο Ιμπραχήμ Μπαγιέ ανακοινώθηκε από την Άστον Βίλα.
3: Η μετακίνηση του Έντσο Φερνάντες από την Τζέλσι στη Manchester City ισοφάρισε το ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία της Premier League με 146 εκατομμύρια ευρώ, όσα είχε δώσει η Liverpool στη Newcastle το προηγούμενο καλοκαίρι για την απόκτηση του Alexander Isak. Το 2023 οι Λονδρέζοι είχαν βγάλει από τα ταμεία τους 124,5 εκατομμύρια ευρώ για να φέρουν από την Μπενφίκα τον διεθνή Αργεντινό. Λίγο φθηνότερα, γύρω στα 140 εκατομμύρια θα κοστίσει συνολικά στη Liverpool η απόκτηση του πρωταθλητή Ευρώπης με την Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Ο διεθνής Γάλλος Εξτρέμ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους κόκκινους μετά από μια τριετία με 13 τίτλους στο Παρίσι. Η Άστον Βίλα, που έβγαλε πολλά χρήματα αυτό το καλοκαίρι από την πώληση βασικών παικτών της, έδωσε 55 εκατομμύρια για να πάρει τον Ιμπραήμ Εμπαγιέ από την Παρίσι Ζερμέν. Ο 18χρονος Εξτρέμ έγινε ο νεότερος Αφρικανός που σκοράρει σε τελικά Μουντιάλ στην ήττα της Σενεγάλης από τη Γαλλία με 3-1. Φεύγοντας από το νησί, τα οικονομικά μεγέθη πέφτουν κατακόρυφα. Ο Γκάμπριελ Τζεζούς παρουσιάστηκε επίσημα από την Μπαρσελόνα, με την οποία υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Με μια μεταγραφή που δεν ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια συνολικά, η Μπλαουγκράνα ενισχύει την επιθετική του γραμμή, αφού δεν ευωδόθηκε η απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Απρόσμενο πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Σκοτ Μακτόμινεϊ. Ο Σκοτσέζος διεθνής μέσος της Νάπολη αποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Κόμο. Όπως ανακοίνωσαν οι Παρτενοπαίοι, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση ενός σακανώνης του καρδιακού παλμού, μιας μικρής καλοήθους αριθμίας.
4: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η μέρα με τις περισσότερες βροχές θα είναι η Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες από το μεσημέρι στη Μακεδονία και σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά και τους 38 στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές στα ηπειρωτικά με ήλιο στα νησιά. Οι βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα πέσει. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε τον υπαριθμόν ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα. 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάδος.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συγχρονότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονιό.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγνότητα των 101,9 FM.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
4: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης. Μέρα Μαγιού.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την ενημέρωση και σας στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμενεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: με τις φάρδιες πλέξεις.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στον γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πλήνας, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

τα super mix της φωνής των Αγινών. Από το δικό σας δηλαδή φωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Here tuned to the Greek Boys Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε τη. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ακούτε Φωνή των Ονειρών από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Εδώ Φλόριντα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονίνων. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Ακούτε Φωνή των Ανήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και σε FM κύματα, στο WZRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το. Χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του internet www.wpso.com.

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμελήγες παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Νομίζω να προλάβω να την τελειώσουμε την εκπομπή, διότι μπορεί να έχουμε και διακοπή ρεύματος αυτή τη στιγμή. Απ' έξω μπουμπονίζει, πολλοί έχουμε κακοκαιρία, αστραπές, βροντές, βροχή, θα πλακώσει που να είναι. Σε λίγο θα ακούσεις το από πάνω να γίνεται χαμός. Λοιπόν, αυτή είναι η Φλόριδα. Φλόριδα δεν θέλετε? Τι περιμένετε δηλαδή? Πάντα θα είμαστε ηλιόλουστοι και ζεστοί? Φλόριδα είναι και ηλιόλουστη, καυτή, αλλά και βροχερή Φλόριδα. Έτσι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό, και αν ανεβάσει η πολιτεία το νερό, δεν ξέρω να παίρνουμε νερό από την πολιτεία, θα βάλουμε καζανάκια, ο Θεός βρέχει από τον ουρανό, θα γεμίσουμε τα καζανάκια μας και θα έχουμε νερό να πιούμε για όλο τον χρόνο. Αυτή είναι η Φλόριδα. Όσο για κορκοδυλάκια, έχουμε πάρα πολλά και alligators, τα οποία κυκλοφορούν και έχουν μεγαλώσει τώρα. Προσοχή, γιατί αυτά μυρίζονται εάν δεν αγαπάτε τον Τραμπ. Κοίταξε τι έχουν βγάλει στην κοινωνία. Κάποιος έφαγε. Κάποιος έφτιαξε με το AI, κυρίες και κύριοι, ένα βιντεάκι. Θυμόσαστε στην Ελλάδα που έρχονταν οι τουρίστες με τα σακίδια πάνω με ποδήλατα και πήγαν στα γαδουράκια να το κουβαλήσουν δεξιά-αριστερά. Κάπως έτσι έρχονται και στη Φλόριντα και είναι γραμμή. Και για τους borders δεν είναι το immigration. Έχουμε κορκόδιλους και αλεγκέτρους. Καπελάκια και λέει IC, immigration και τα λοιπά, security. Και άμα σε δούνε στο μάτι καλά ότι είσαι liberal, σε κυνηγάνε να σε φάνε ζωντανόν όταν μπαίνεις στη Φλόριντα. Κάποιος το έφτιαξε αυτό το βίντεο. Δεν το βάζω στον αέρα ακόμα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το βάλουμε, γιατί έχει λιγάκι, δηλαδή, τους τρώνε και τους κόβουν τα κεφάλια, τα πάντα. Είναι very disgusting, ας πούμε. Εντάξει, βέβαια το κάνουμε κάπως έτσι, αλλά αυτός που το έφτιαξε το έκανε πάρα, πάρα πολύ ανώμορο αυτό το βίντεο και δεν μου αρέσει σε μένα, ναι. Να το βλέπω και τα παιδιά κιόλας. Εντάξει, να κυνηγάει ο κορκόδηλος, να συντακώσει, εντάξει, τα φίδια που βάζουν, αλλά όχι όμως και σε αυτό το σημείο να σε καταπίνει και να σου κόβει το κεφάλι και να τρέχει το κεφάλι στη highway. Τι γίνεται με αυτό το AI? Χαμός γίνεται. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω στους φίλους, πρώτο και κατά πρώτο καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στους Ινδίες, στον Ινδικό ωκεανό, σε όλες τις περιοχές. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας το Θωμά Σάρα, ο οποίος θα μας μιλήσει πολλά και διάφορα θέματα. Να τον ευρώ το Θωμά. Είναι εδώ διαθέσιμος, πιστεύω να είναι διαθέσιμος. Εδώ είναι η γραμμή του, είναι εντάξει, λέει εδώ πέρα το AI. Τώρα και με αυτό το σύστημα που χρησιμοποιώ είναι AI τώρα, όλα πάνε AI. Και είπα να βάλω και security με AI. Έβαλα ένα security με AI και τι έπιασε? Απίστευτα πράγματα. Και πήγα κάτω εγώ και με τη γυναίκα, με τα παιδιά, ας πούμε, στο AI και τι να δούμε. Homeless να κοιμώνται. Ένα λεπτό, Θωμά, περίμενε, έρχομαι στην αέρα, σε βλέπω.
4: Έγινε.
3: Α.
4: Ποιο είναι το πρόβλημα, σε βλέπω καλά.
3: Με βλέπεις καλά? Κάτσε γιατί ακούω τη μουσική πίσω, να δω τι γίνεται εδώ. Α, είναι η διαφήμιση, εντάξει. Θα τη βάλω και αυτή τη διαφήμιση σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Ο Θωμάς άρασε λίγο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Λοιπόν, με τα καινούργια συστήματα, τώρα δεν χρειάζεται να έχει βγει μια εταιρεία, αλλά αυτό με ενδιαφέρει να μιλήσω με τον δήμαρχό μας, το αποσφρίσω, με τον δήμαρχο του Κρυγόρε. Στο ΣΑΠΙΤ πάει Έλληνας δήμαρχος για δήμαρχος, στη ΤΑΠΑ, να δούμε ποιοι πληρώνουν τα σπασμένα, να μην πω τη λέξη τα γάμα, αλλά μπλα μπλα, να πω τα σπασμένα, να μην χρησιμοποιώ τη γλώσσα του καφενείου, γιατί εκεί τα λέμε όλα. Πάμε στο καφενείο, πίνουμε το καφεδάκι μας και το ένα και μιλάμε για όλους τους πολιτικούς. Τους στάβουν από πάνω μέχρι κάτω, τους ανεβάζουν, τους κατεβάζουν και γίνεται χαμός. Και περνάει και η ώρα τους. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι κακό πράγμα να κάνεις τη σατυρά σου κτλ. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα ότι υπάρχει κάποια κομπίνα από κάποια εταιρεία, η οποία αυτή η εταιρεία έχει στήσει κάμερες. Όπου και αν γυρίσεις στο κεφάλι σου, κάμερα. Πρέπει να πατάς και σε κοιτάει, σαν ρομπότ, σε κοιτάει στα μάτια. Σταμάτησα και τράβηξα το αυτοκίνητό μου στο τάπο σπρινς. Παίρνω την κάμερα και πάω και τραβάω. Και αρχινάει και μου μιλάει, φύγε από εδώ, θα στείλω την αστυνομία, σε πιάσει. Του λέω, με ξέρεις ποιος είμαι εγώ, που θα μου στείλει την αστυνομία, του λέω. Μόλις του είπα έτσι, άρχισε και σφύριζε. Λες και πήρε φωτιά η κάμερα του. Κάνουν αυτά τα πράγματα αυτές οι κάμερες. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό όμως εμένα. Για την προστασία του πολίτη. Εγώ μένω στο χωριό. Δηλαδή σε λίγο θα μου βάλεις και κάμερα στο κρεβάτι μου. Να δεις τι κάνω με τη γυναίκα μου. Καθόλου απίθανο. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή. Πώς θα σε πιάσει στο κρεβάτι? Πώς θα σε πιάσει, κυρίες και κύριοι, με το τηλέφωνο σου? Νομίζω το τηλέφωνο είναι για σένα, τηλεφωνάς δεξιά και αριστερά. Το τηλέφωνο που έχεις αυτό εδώ πέρα, το μεγαλύτερο κατασκοπευτικό τηλέφωνο. Να, αυτό εδώ πέρα που το βλέπετε, δικό μου είναι. Το πλήρωσα 2.000 δολάρια περίπου. Έχει καλή κάμερα και τα πάντα. και είναι κατάσκοπος αυτό το τηλέφωνο. Το έχω απομονώσει, το έχω ξεχέσει από όλες τις πλευρές, αλλά αυτό συνεχίζει όμως να βρίσκει τον τρόπο να είναι κλειστό το τηλέφωνο και να με καρφώνει δεξιά και αριστερά. Δεν το έχετε πάθει ακόμα? Περιμένετε και έρχεται η στιγμή και να δείτε θα πάθετε. Με τα τηλέφωνα, με τις κάμερες στους δρόμους, αλλά αυτό με ενδιαφέρει εμένα, ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω στον Δήμαρχο. Θα μου πει, στο δικό μας το property, οι δρόμοι, στο Τάπο Σπριντ, στο Κρυγόρε, στο Σαμπίτσι, Τάπα, οι δρόμοι. Οι δρόμοι ανήκουν στο λαό. Ανήκουν και σε μένα, ναι, και σε σένα, ναι, και στην κυβέρνηση, στην πολιτεία, στην πόλη, στο state. Εμείς κάθε χρόνο ή κάθε μήνα πληρώνουμε φορολογίες για τους δρόμους. Αυτοί οι μάγκες πόσα πληρώνουν στη Δημαρχία το χρόνο για να στήσουν κατασκοπευτικές παράνομες κάμερες? Και εγώ τους το είπα. Είναι κατασκοπευτικές παράνομες κάμερες. Δηλαδή είναι παράνομες αυτές οι κάμερες. Δεν πρέπει να υπάρχουν στους δρόμους. Και αν πάει κάποιος τρελός και τις πετάξει, πάρει ένα τσεκούρι και μπαμπαμπα από την βιδόση και την πετάξει όπως πετάνε ή περνάει το αυτοκίνητό του, πάει και περνάει και την παίρνει και την κάμερα μέσα. Ποιος θα πάει φυλακή? Ο Δήμαρχος που την έβαλε? Εσύ την commissioner του Τάπος Πρίση, του Κρύγορ ή της Τάπας? Ή θα πάει αυτός που έπεσε πάνω στην κάμερα? Γιατί ήδη έχουμε κάποιες συγκρούσεις στην Καλιφόρνια που περνάνε μουρλί μεθυσμένοι τα βράδια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αστυνομία και η ίδια η κάμερα είναι αστυνομία. Προτού τη ρίξει, σε έχει πάρει και τα πλέτσει και τα πάει. Έχει μια κάμερα μπροστά και μια κάμερα από πίσω και σε βλέπει και από απέναντι και ποιο είναι και καθαρέ και χάνει τη φωνή σου. Βλέπουν και την κόρη του ματιού σου τι χρώμα είναι. Έτσι ακριβώ. Επικίνδυνε αυτέ οι κάμερε. Δεν είναι όλη τη πόλη που περνά στα φώτα και βλέπουν το τράφικ, άμα στο κάνουν το τράφικ και να πάει αστυνομία και να ελευθερώσει το τράφικ. Είναι κατασκοπευτικές κάμερες αυτές που εκδίδουν τα δεδομένα του κάθε Αμερικανού πολίτη σε κάθε πόλη που μένει. Θα έχω μια ειδική εκπομπή από κάποιους προφεσόρες να μας εξηγήσουν σχετικά τι γίνεται με αυτές τις κάμερες και πόσα εκατομμύρια δολάρια αυτοί βγάζουν οι μάγκες που είναι περί απάτης, είναι οι κάμερες της απάτης. Πολλοί μου λένε, ναι άγγελε, μπορείτε, και τι έγινε τώρα, ναι, και μας πιάσανε και μας ράνανε, και τι έγινε. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, αλλά κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει σε σένα, που ακόμα δεν ήρθε η ώρα σου να δεις τι θα γίνει. Όταν θα έρθει η ώρα όμως, είναι δυνατό που έχουμε cases από αυτές τις εταιρείες να πιάνουν γριούλες και τις πάνε στα δικαστήρια, εισόβια δεσμά. Ότι η κάμερα λέει τράβηξε την γριά αυτή να περνάει και κάποιος άλλος ας πούμε πέρασε και σκότωσε ένα σκύλο, ένα γάιδαρο, την πληρώνει την ύφη η γριά. Γιατί εκείνη τη στιγμή που έτρεχε ο άλλος και σκότωσε το γάιδαρο, πέρασε και η γριά πίσω δε και της πήρε το πλέιτ και της λέει εσύ σου λέω που το σκότωσε το γάιδαρο. Η γιαγιά. Ξέρετε πόσες γιαγιάδες είναι στις φυλακές αυτή τη στιγμή? Εκατοντάδες χιλιάδες γιαγιάδες. Από αυτούς τους αλήτες που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τις κάμερες. Δεν είναι η αστυνομία, δεν είναι η δημαρχία, δεν είναι το state. Είναι private κομπανίες που βρήκαν το κόλπο να εισπράξουν λεφτά από τους πολίτες. Ένα σωματείο συνδυάζεται στο Τάπο Σπριντς να κάνει μεγάλη διαδήλωση στη δημαρχία του Τάπο Σπριντς μία Τρίτη. Έχω τόσες πολλές δουλειές τώρα εδώ πέρα με τη ζέση και το ένα και το άλλο. Δεν έχω το χρόνο να πέρασω από τη Δημαρχία να συζητήσω αυτό το θέμα, γιατί μου παίρνει και ο χρόνος, ξέρετε. Ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Anyway. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Καλό μήνα σε όλους. Σήμερα είναι 2 του μηνός. Τέλος πάντων, καλό μήνα εδώ πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να περνάμε όλοι καλά, υγεία και χαρά να υπάρχει. Το ίδιο πράγμα και στην Κύπρο μας. Η στιγμή και η ώρα έρχεται και να κολυμπήσουν οι Τούρκοι, να κολυμπήσουν και να πάνε πού? Στην Τουρκία κολυμπώντας, όχι με καράβια, γιατί οι Έλληνες που με τα F-16 θα τα έχουν βουλιάξει όλα τα καράβια αυτά, δεν θα υπάρχει καράβια να σου πάρει πίσω. Κοιτάξτε τώρα και το άλλο που συμβαίνει. Προχτές έγινε ένα ατύχημα. Αλλά περιμένετε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να πρόσω αυτή τη διαφήμιση. Έρχεται στη Φλόριδα, που είναι εδώ, έρχεται στη Φλόριδα ολόκληρο σιόου από την Ελλάδα, με τον Κωνιτόπουλο. Έρχονται, κυρίες και κύριοι, ακούστε. Έρχονται το Σαββάτο 19 Δεκεμβρίου. Σάββατο βράδυ έρχονται μέσα στο μεγάλο το χολ του Safety Harbor Spa, εκεί που γίνονται οι γάμοι και οι χοροσφαιρίδες. Προμηθευτές εισιτήρια στο συντομότερο, τιμές ακόμα δεν έχω. Αύριο θα κάνω τις τιμές πόσο είναι, θα είναι δύο διαφορετικές τιμές. Είναι ολόκληρο γκρουπ από την Ελλάδα, με βιολιά, με μπουζούκια, με χορούς. Θα είναι και ο Κωνιτόπουλος, ο αρχηγός, μαζί με όλη την παρέα του. Θα έχουμε κλαρίνια, βιολιά και τι δεν θα έχουμε, μπουζούκια, τα πάντα. Θα είναι ένα complete, πολύ μεγάλο και διασκεδαστικό πρόγραμμα. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς όλο το βράδυ στο Safety Harbor Spa. Αρχίζουν οι μεγάλες παραστάσεις στο μεγάλο αυτό ξενοδοχείο και που θα φέρει τους όλους τους τραγουδιστές εδώ πέρα στη Φλόριδα το χειμώνα. Η νυχτερινή ζωή αρχίζει και πάλι στο Κρήγορε, όπως παλιά. Ετοιμαστείτε, αγαπητοί φίλοι, για μεγάλα σιώς. Έρχονται 19 Δεκεμβρίου, Σάββατο βράδυ. Ένα να το και γύρισα, για ακούστε αυτό λιγάκι.

0: Δεν πήρε πολύ ώρα, γύρισα. Εδώ είμαι, λοιπόν.
1: Θα επιστρέψουμε πίσω στη γραμμή. Θα βγάλουμε εδώ πέρα αυτό το κομμάτι και να πάμε τώρα με το Θωμά το Σάρα. Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα, πώς πάει, πώς πάει το...
2: Ακροατήριο.
1: Ναι, ένα λεπτό να σε βρω που είσαι. Εδώ είσαι, εδώ είμαστε και οι δύο. Λοιπόν, κάτσε το βάλω full screen να σε βλέπει ο κόσμος. Ωραία, εδώ σε βλέπουμε τώρα, ωραία. Λοιπόν, παίζω κατά πρώτο, πώς πάει το Τορόντο.
2: Είναι, εχθές είχαμε καταιγίδες, σήμερα είχαμε υγρασία, επόμενο μετά τις εχθεσινές καταιγίδες, είχε ζέστη και κοφόβραση που λέγαμε στην πατρίδα, ήτανε υγρασία μεγάλη, αλλά ελπίζω αύριο να είναι καλύτερα.
1: Και εδώ τώρα βρέχει. Μπουμπονίζει έξω, πράγματα κακό.
2: Εχθές ήταν έτσι σε εμάς. Πολύ νερό έριξε.
1: Yes.
2: Πάρα πολύ.
1: Και εμείς από νερό δεν είναι τίποτα. Να σου ρωτήσω στο Θωμά, στο Τορόντο έχουν τοποθετήσει σε κάθε γωνία και στους δρόμους τις λεγόμενες κάμερες, οι οποίες είναι σπάις κάμερας και παρακολουθεί εσένα, περπατάς, που είσαι, τι κάνεις, τα δεξιά και αριστερά.
2: Έχει ορισμένες κάμερες οι οποίες είναι της τροχέας στα σταυροδρόμια.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει αυτές, αλλά άλλες κάμερες δεν νομίζω, δεν υπάρχουν. Έχει όμως πολλές κάμερες το City Hall. Ανέφερες προηγουμένως για το City Hall. Το City Hall εδώ που το γραφείο μου είναι μέσα στο City Hall, υπάρχουν πολλές κρυφές κάμερες. Αυτές είναι για να παρακολουθούν κυρίως τον κόσμο που μπαίνει μέσα, διότι δεν ξέρουμε ούτε ποιος είναι, ούτε τι μπορεί να κάνει και ούτε τι μπορεί να αφήσει σε κάποιο σημείο να μας τεινάξει τον αέρα.
1: Αχα. Yes, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Από τα άλλα θέματα τα οποία έχουμε και θα ήθελα να παρουσιάσω κάτι, ένα αυτό, Θωμά, περίμενε στη γραμμή ένα αυτό, σε παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάτσε αφού από αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι εδώ που βλέπουμε τώρα η ασπίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Gives Greece its first fully integrated multi-layered air defense network. David Sling batteries, Spider mobile systems, Barak Max interceptors, and a national command and control system built by Rafael. Every layer, one unified. Greece just signed a $3.6 billion deal with Israel, and it does something no NATO member has ever done before. The Achilles Shield, finalized today in Tel Aviv, gives Greece its first fully integrated multi-layered air defense network. David Sling batteries, Spider mobile systems, Barak Max interceptors, and a national command and control system built by Rafael. Every layer, one unified network. Here is why Ankara is furious. This is the largest defense export deal in Israeli history, and it puts cutting-edge Israeli missile defense directly on Turkey's doorstep. Greece and Turkey are NATO allies, and quietly one of the alliance's most volatile rivalries. Prime Minister Mitsotakis just changed the Aegean's military math permanently. Greece just signed a $3.6 billion deal with Israel. And it does something no NATO member has ever done before. The Achilles Shield, finalized today in Tel Aviv, gives Greece its first fully integrated multi-layered air defense network. David Sling batteries, Spider mobile systems, Barak Max interceptors, and a national command and control system built by Rafael. Every layer, one unified network. Here is why Ankara is furious. This is the largest defense export deal in Israeli history. And it puts cutting-edge Israeli missile defense directly on Turkey's doorstep. Fide Network.
1: Yeah. Σήμερα Τρίτη. Σήμερα Τρίτη και καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, σταμάτατε. Τα πάμε και στο Θωμά. Καμιά φορά σταματάς και αυτά χειροτεύουν. Λοιπόν, είδαμε κάτι προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι ότι έδωσε 6,5 εκατομμύρια για να δημιουργήσουν τον Οδυσσέα με την ωραία Ελένη Μαύρη και το στρατιώτη που θα αντιμετώπιζε δίπλα στον Οδυσσέα τους εχθρούς ήταν η γυναίκα αλλά άντρας. Δηλαδή ήταν σαν και αυτό που είχε ο Τραμπ στο Υπουργείο του μέσα και ήταν αρσενικοθήλικος. Δηλαδή άντρας ήταν να ντυνόταν με γένια, όχι ξυρισμένη, είχε βάλει στήθος, πισινούς και ήταν στο στρατό και αρχηγός του στρατού. Το διώξανε anyway, δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο πλέον. Τέτοια άτομα βάλανε σε αυτήν την ταινία του Οδυσσέα που έσπασε τα ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη και προπατώσε στην Ελλάδα. Χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Προηγουμένως είδατε από το Ισραήλ την ομπρέλα, όχι να προστατέψει τον Έλληνα πολίτη. Νο, καμία σχέση. Είναι αυτή η ομπρέλα που σας λέω και σας είπα προηγουμένως. Η ίδια η ομπρέλα αυτή που είδατε προηγουμένως είναι η ίδια ομπρέλα που θέλουν να βάλουν στο ελληνικό χωριό για να κατασκοπεύουν κάθε ένα πολίτη που περνάει. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί δεν με κατασκοπεύεις? Ποιος ο λόγος? Και όχι μονάχα να με κατασκοπεύεις και στο Κρίγορε και στο Σαπίτ και σε όλη την Αμερική. Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι έρχονται σαν ποντίκια οι city commissioners όλοι τους και μας τραβάνε τα δολάρια από την τσέπη μας με τα σβίας. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος όπου και να μ' ακούει στην Αμερική. Ήδη δημιουργηθήκανε σωματεία και οργανώσεις σαν για αυτή την ασπίδα που έκανε ο Μητσοτάκης με το Ισραήλ στην Ελλάδα. Προσέξτε, control στα τηλέφωνά σας. Το άκουσες το προγραμματός τι είπε? Σε παρακολουθούν τι λες στο τηλέφωνό σου. Δεν μπορεί να μιλήσεις ελεύθερα πλήρως. Δεν υπάρχει ελευθερία λόγου και αυτές τις βλακίες που λέει ο Αγγελάτος στη Φλόριδα, έτσι λένε στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές, ότι η Φλόριδα είναι το μόνο μέρος που υπάρχει ελευθερία λόγου. Βεβαίως μέχρι στιγμής είμαστε οι μόνοι, το μόνο state, εμείς και το Τέξας, που υπάρχει ελευθερία λόγου. Γιατί υπάρχει ελευθερία λόγου στη Νέα Υόρκη και σε πάρε με τη φυλακή μέσα κατευθείαν. Έτσι και πεις για τους Εβραίους ότι ποιο ολοκαύτωμα υπάρχει, δεν υπάρχει ολοκαύτωμα, κατευθείαν θα σε βάλουν φυλακή. Και ποιοι είναι αυτοί που μας βάλουν μας φυλακή? Δεν κάνω επίθεση ούτε με ρατσιστής, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή επειδή κάποιος είπε στη Νέα Υόρκη και ξέρεις κάτι, εσύ είσαι κομμουνιστής και βγήκες δήμαρχος, τώρα βάζεις φυλακή. Γιατί? Το Σύνταγμα της Αμερικής, ξέρετε τι λέει? Υπάρχει η ελευθερία λόγου. Εδώ στη Φλόριδα οι Λίμπερας μας στέλνουν από όλα τα μέρη της Αμερικής και τους δίνουν λεφτά να αγοράζουν σπίτια για να φέρουν την ισορροπία στην Αμερική, ώστε η Φλόριδα να ξεφύγει, να μην είναι ρεπουμπλικανική, να είναι αριστερή. Να είναι όλοι τους και να ψηφίσουν έναν αριστερό και να περνάνε τους νόμους που θέλουν αυτοί. Το καταλάβετε? Λοιπόν, Θωμά, προηγουμένως πέρασα και είδα ένα βιντεάκι από το Ισραήλ που λέει ότι υπέγραψε ο Μητσοτάκης 3,6 million dollars για αυτή την ομπρέλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
2: Μήπως αυτό, Άγγελε, δεν έχει να κάνει τίποτα με την προσπάθεια παρακολούθησης του κοινού.
1: Μα το είπε προηγουμένως.
2: Η ομπρέλα την οποία βάζει το σύστημα αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο αρνητική στις επιθέσεις τις εξωτερικές. Δηλαδή πύραυλοι οι οποίοι κατευθύνονται ή και drones τα οποία κατευθύνονται προς τα κυρίως τα νησιά, τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο, θα έχουν τη δυνατότητα με πολλά από αυτά με λέιζερ ακτίνες να τα καταστρέφουν στον αέρα πριν προλάβουν να κάνουν κακό στο νησί, στο χωριό, οτιδήποτε ή οπουδήποτε πάει.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω έχοντας μια Τουρκία η οποία έχει ξεχαρβαλωθεί πλέον και ανοιχτά μας απειλεί ότι θα κάνει και θα δείξει, και ότι έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη ότι αυτή την ώρα η Τουρκία διαθέτει έναν αποβατικό στόλο περίπου 2.000 αποβατικών σκαφών απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Τι στο διάολο τα θέλει αυτά τα αποβατικά σκάφη, 2.000 αποβατικά σκάφη απέναντι από τα ελληνικά νησιά? Και όχι μόνο αυτό, καθημερινά οι δυνάμεις της, γιατί έχει και ειδική ταξιαρχία της Μικρασιατικής Ασίας των παραλίων. Εάν λοιπόν αποφασίσει μια μέρα να κινηθεί προς τα ελληνικά νησιά, το σύστημα θα το πιάσει αμέσως.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο θα το πιάσει, αλλά θα ειδοποιήσει, θα βαρέσει συναγερμός για να αμέσως, για να μπορέσουν να αντισταθούν οι ελληνικές αρχές. Γι' αυτό το λόγο και η Τουρκία είναι πάρα πολύ θυμωμένη με αυτό το σύστημα, διότι όπως λέει, αυτό το σύστημα δεν υπάρχει κανένας λόγος για την Ελλάδα να το έχει, το κάνει μόνο και μόνο για να μπορεί να ελέγχει τις τουρκικές κινήσεις. Και αλήθεια είναι ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε πού πάει η Τουρκία, διότι αυτό το σύστημα φέρνει τα διάφορα συστήματα, τα φέρνει κοντά και μπορεί κανείς να δει τι ακριβώς είναι, πού πάει, προς τα πού κατευθύνεται, και όπως σου είπα με λέιζερ μπορεί να καταστρέψει τα διάφορα drones τα οποία πετάνε τα χωρίς πιλότο επάνω από το νησί, να το καταστρέψει μέσα στη θάλασσα και να μην υπάρξουν απώλειες είτε στο νησί είτε και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Αυτό το σύστημα ιδιαίτερα έχει ρυθμιστεί για να προστατεύει τα νησιά, γιατί οι μεγάλες πόλεις προστατεύονται με το σύστημα το αμερικανικό που έχουμε και το οποίο είναι αρκετό για να προστατεύσει την ελληνική mainland. Αλλά τα νησιά δεν μπορούν να προστατευτούν και θα είναι υποχρεωμένοι να το βάλουν έτσι. Σω μην το παρεξηγείς αυτό το πράγμα. Δεν το κάνουν για να ελέγξουν τους ανθρώπους ή να ελέγξουν τους πολίτες.
1: Ο Μάνος, Ιωάννου, γεια σου Μάνο, από Ελλάδα μας λέει, μεγάλη πρόκληση λέει σήμερα στο Καστελόριζο από τουρκικό ερευνητικό πλοίο παραβιάζοντας τα ελληνικά χωρικά ύδατα, συνοδευόμενο πάντα με πολεμικά τουρκικά πλοία, ενημερώθηκε το ελληνικό λιμενικό. Εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα? Να σου πούμε, εδώ παιδιά, οι πόρτες είναι ανοιχτές, περάστε.
2: Άγγελε, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα και είναι ένας γρίφος ο οποίος θα πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί, όχι πλέον από ελληνικής πλευράς αλλά από ευρωπαϊκής πλευράς, διότι το Καστελόριζο ναι μεν είναι μέσα στην ελληνική επικράτεια, δεν πάβει όμως να είναι και το ακραίο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε τις προάλλες, πέρασε ένα drone ρωσικό, πέρασε τα σύνορα της Πολωνίας και αμέσως δόθηκε εντολή και πετάξανε αεροπλάνα, πολεμικά αεροσκάφη της Ευρώπης για να ρίξουν, και ρίξαν το drone, το ρίξαν κάτω. Ποια η διαφορά μεταξύ του ρωσικού ντρόουν σε πάνω από την Πολωνία και των τουρκικών σκαφών τα οποία παραβιάζουν τα ελληνικά θαλάσσια νερά και μπαίνουν μέσα στην ελληνική επικράτεια.
1: Αυτός,
2: χωρίς κανείς να τους πει τίποτα.
1: Ναι, αυτοί λένε ότι έχουμε το δικαίωμα γιατί εμείς είμαστε member του ΝΑΤΟ και κάνουμε ό,τι θέλουμε και μπορούμε να εισχωρήσουμε σε κάθε member του ΝΑΤΟ. Να πάνε στην Ιταλία, αυτό να πάνε όλου θέλουν.
2: Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά σε καμία σύμβαση του ΝΑΤΟ.
1: Mm-hmm.
2: Πουθενά. Προκειμένου μπορείς να μπεις σε συμμαχική χώρα,
1: mm-hmm.
2: να επισκεφθείς, αλλά οφείλεις προηγουμένως να ζητήσεις άδεια από την χώρα αυτή για να περάσεις είτε τον αέρα, είτε τα νερά, είτε από την στεριά, για να μπορέσεις να μπεις μέσα στην επικράτεια μιας άλλης χώρας, μέλους του ΝΑΤΟ. Εάν η Ελλάδα θελήσει να περάσει πάνω από τη Γαλλία, η Γαλλία θα τη σταματήσει και η Αγγλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περισσότερο η Τουρκία, η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Αλλά η συμμαχία του ΝΑΤΟ πουθενά δεν αναφέρει ότι ένα μέλος της συμμαχίας έχει το δικαίωμα να παραβιάσει τα σύνορα, τη συνοριακή γραμμή ενός άλλου κράτους μέλους για να κάνει ασκήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση αυτή και φυσικά εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι, εάν παρακολουθούμε από κοντά την πολιτική της κυβέρνησης των Αθηνών, σιγά σιγά οπλίζουν την χώρα σε τέτοιο σημείο ώστε μια μέρα, ένα πρωί, να δώσουν μια εντολή στην Άγκυρα και να την πουν. Εάν ξανατολμήσεις να παραβιάσεις την ελληνική επικράτεια, θα σε βυθίσουμε το σκάφος ή θα βυθίσουμε το αεροσκάφος το οποίο παραβιάζει τα εναέρια σύνορά μας. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει πριν ένα χρόνο, διότι η Ελλάδα δεν ήταν ακόμη έτοιμη να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει εκατοντάδες αεροπλάνα, αεροσκάφη πολεμικά, έχει στρατό αφιερωμένο μπροστά εκεί, ειδικά για τα νησιά τα ελληνικά.
1: Είδες τι έγινε με την Τουρκία προχτές? Έμαθες τι έγινε? Από την κατεχόμενη Κύπρο έφυγε ένα ferry boat με 265 επιβάτες. Αυτό, λέει, το ferry boat βουλιάζει, από εδώ γύρισε. Στη θάλασσα πέσανε μισή. Πήγανε τουρκικά ελικόπτερα του στρατού, αντί να σώσουν τους πελάτες, πέντε από αυτά συγκρούστηκαν και πέσανε στη θάλασσα. Δεν τα παρουσίασε κανένα στις ειδήσεις, λέει, να μην εκθέσουμε το ΝΑΤΟ, λέει ο Ερντογάν. Αυτά τα παρουσίασε η Ρωσία, το RT News. Γιατί το RT News ήταν εκεί με τα ρωσικά ελικόπτερα και πήγανε και σώσανε οι Ρώσοι, ακούστε πράγματα. Οι Ρώσοι πήγανε και σώσανε επιβάτες. Κάπου 75 πνιγήκανε. Ποια ήταν η απάντηση του Ερντογάν? Δεν φταίει η Τουρκία για αυτό το ferry boat που ήταν τουρκικό. Φταίει η Ελλάδα, λέει. Η Ελλάδα τότε εξεπίτηδες ότι είναι δίποτε χαράβια να βουλιάζουν και να δολοφονούν τους λαούς. Αυτό είπε η ανακοίνωση του Ερντογάν. Γιατί δεν τα παρουσιάζω αυτά και να μιλήσουν?
2: Το θέμα είναι ότι...
1: Το έκανα και εγώ ανακοίνωση, το έβαλα εκεί πέρα, τι λένε οι Τούρκοι. Και ο Μητσοτάκης ήταν φουσέκι, πήρε και Μαρία και είπε, δηλαδή, τα γκάφη τα δικά τους και τις βλακίες τους. Εδώ έχουν F-16. Τρία F-16 τα ρίξανε οι Έλληνες. Μπήκανε στον αέριο μας χώρο εδώ και τρεις εβδομάδες. Να μου πεις που το έμαθα. Το έμαθα εγώ. Κανένα κανάλι δεν παρουσίασε τίποτα. Μπήκανε οι Έλληνες για αιτή μας και φτάσανε μέχρι την Άγκυρα και τα ρίξανε τα τρία αυτά F-16 τα ρίξανε κάτω, σκοτωθήκαν και οι πιλότοι. Τσιμουδιά ο Ερντογάν. Γι' αυτό τους λέω εγώ ότι εγώ θέλω να γίνει πόλεμος η Τουρκία με την Ελλάδα. Θα πάρουμε πίσω την Κωνσταντινούπολη και θα φτάσουμε μέχρι την Άγκυρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, Θωμά.
2: Μέχρι σε ένα σημείο δεν είναι ένα ποθητό όνειρο.
1: Τι ποθητό, γιατί δεν κάνε τίποτα προχθές να ρίξουν τα πέντε ελληνικά F-16. Αλλά ούτε ελληνική τηλεόραση παρουσίασε τίποτα. Κανένα σημωδία, κανένα. Να μην γίνει συζήτηση. Γιατί εκθέτει την Τουρκία. Γι' αυτό και ο Ερντογάν σήμερα, εχθές είπε ότι η Ελλάδα είναι που φταίει που βυθίστηκε το τουρκικό φεριμπότ. Και τα σκάφη τα οποία έρχονται από την Τουρκία γεμάτο Τούρκους και λαθρέους μέσα και τα βουλιάζουν οι Τούρκοι, τι γίνεται, η Ελλάδα τα βουλιάζει μέσα στα δικά της χωρικά ύδατα.
2: Συμφωνεί. Νο, δεν είναι το θέμα είναι ότι το σκάφος έπεσε μέσα στα κατεχόμενα εδάφη. Εκεί βρισκόταν, χτύπησε σε βράχους, η θάλασσα ήταν αγριεμένη και το ferry boat αναποδογύρισε, οι άνθρωποι βρέθηκαν μέσα στο νερό και συνέβησαν αυτά τα οποία συνέβησαν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πούνε για την Ελλάδα, δεδομένου ότι ήταν στην περιοχή των κατεχομένων. Δεν ήταν εκείνη η περιοχή, δεν έχει ελληνικά σκάφη, οι ελληνικές υπηρεσίες είναι οι τουρκικές υπηρεσίες με τον στρατό ο οποίος κατέχει το 1/3 της Κύπρου. Ως εκ τούτου, οτιδήποτε και αν μπει ο Ερντογάν αυτή την ώρα, πρέπει να αντιληφθούμε ένα πράγμα. Βλέπει ότι καθημερινά βρίσκεται σε μειονεκτική κατάσταση. Από την άλλη μεριά πίστευε ότι θα έπαιρνε ή πιστεύει ότι θα πάρει τα F-35 όπως ακριβώς ήταν προγραμματισμένο. Φυσικά σε αυτό αντιτίθεται ο Νετανιάχου του Ισραήλ και το λόμπι, το εβραϊκό λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είναι παντοδύναμο, άγγελε. Ένα πράγμα θα ήθελα να σου πω, ότι περισσότερα χρήματα παίρνουν οι διάφοροι πολιτικοί του Federal Government της Αμερικής κατά τη διάρκεια των εκλογών από το λόμπι το εβραϊκό παρά από οποιονδήποτε άλλον. Έχει τη δύναμη, έχει τα χρήματα, μπορεί να επιβάλλει τη γνώμη του και είναι βέβαιο ότι σταμάτησαν ήδη και οι συζητήσεις για τα F-35, μόλον ότι ο Ερντογάν λέει ότι το υποσχέθηκε ο πρόεδρος Τραμπ να του δώσει τα F-35. Το θέμα δεν είναι του πρόεδρου, το θέμα είναι της Βουλής των Κοινοτήτων και της Γερουσίας. Και οι μεν και οι δε, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν να δοθούν αυτά τα πράγματα στον Ερντογάν. Από την άλλη μεριά,
1: μην ξεχνάς, Θωμά, ότι το εβραϊκό λόμπι στην Νέα Υόρκη είναι πανίσχυρο.
2: Γεια.
1: Πανίσχυρο.
2: Ομολογώ.
1: Ό,τι θέλουν να κάνουν. Και με το δίκιο τους. Μακάρι και εμείς οι Έλληνες να είχαμε τέτοιο λόμπι. Από χρόνια το φωνάζω και είναι πολύ εύκολο να το δημιουργήσουμε το λόμπι αυτό. Σαν τους Εβραίους στη Νέα Υόρκη. Εμείς οι Έλληνες είμαστε κάπου 3 εκατομμύρια στην Αμερική. Οι Εβραίοι πόσα είναι? Ούτε 250.000 σε όλη την Αμερική. Μην το παραλέμε κιόλας. Εντάξει, αλλά έχουν πανίσχυρο λόμπι. Έχουν τις τράπεζες, έχουν τις business, έχουν τα πάντα στα χέρια τους.
2: Συμφωνεί. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα με εμάς είναι ότι κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ένα λόμπι δικό της. Και το αποτέλεσμα είναι με τις αλλαγές, τις κομματικές αλλαγές στην κυβέρνηση, σκοντάφτει και η προσπάθεια της δημιουργίας ενός λόμπι. Αυτή την ώρα έχουμε το Hellenic House στις κομματικές αλλαγές στην κυβέρνηση. Σκοντάφτει και η προσπάθεια της δημιουργίας ενός λόμπι.

πράγματα είναι ελάχιστα. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη από μας, διότι έχει έναν μεγάλο οργανισμό δημοσίων σχέσεων στην Ουάσιγκτον, ο οποίος με τη σειρά του διαθέτει χρήματα, τα τουρκικά χρήματα, για να ενισχύσει την προσπάθεια επανεκλογής των Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών. Όπως ξέρεις, η Τουρκία παίρνει αρκετά χρήματα κάθε χρόνο από την Αμερική σαν ενίσχυση, και μέρος αυτών των χρημάτων επιστρέφει πίσω στους Αμερικανούς πολιτικούς. Ένα πολύ έξυπνο κόλπο, χωρίς να δίνουν και πολλά πράγματα οι Τούρκοι, με χρήματα του δημοσίου της Αμερικής ενισχύουν τη δική τους προπαγάνδα. Άλλο λόμπι τελευταία που δημιουργήθηκε ήταν το λόμπι της λεγόμενης Βόρειας Μακεδονίας, η οποία αμέσως μόλις δημιουργήθηκε σε κράτος, δημιούργησε, άνοιξε επίσημα λόμπι στην Ουάσιγκτον, το οποίο κινείται ενάντια στην Ελλάδα και υπέρ των επιδιώξεων των Σλαβομακεδόνων, της γνωστής αυτής δημοκρατίας, αν είναι δημοκρατία, η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να επιζήσει μόνη της, αλλά αυτή την ώρα έχει κατορθώσει να δημιουργήσει ορισμένα πράγματα και να στηριχθεί εκεί. Φυσικά η κύρια βάση που στηρίζεται είναι οι αμερικανικές βάσεις, τις οποίες έδωσε στους Αμερικανούς, και οι Αμερικανοί την υποστηρίζουν εκεί όπως είναι. Όλα αυτά φυσικά προσπάθησε ο Εντογκάν, τους πλησίασε με τη σειρά του για να μπορέσει να επεκτείνει τη δική του δικαιοδοσία προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύοντας ότι έτσι θα κλείσει την Ελλάδα μέσα σε ένα crescent, σε ένα κύκλο, και θα είναι ικανός να μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε ώρα θέλει χτύπημα. Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα με την πανέξυπνη κίνηση του Μητσοτάκη να υπογράψει την σύμβαση, την συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, και φυσικά σύμφωνα με πληροφορίες μου αυτή την ώρα γίνονται συζητήσεις και με την Αρμενία, ουσιαστικά κλείνουν μέσα σε αυτόν τον κύκλο όλη την Τουρκία και την έχουν στα χέρια τους. Η μεν Αρμενία είναι πίσω, το Ισραήλ είναι στο πλευρό, η Κύπρος είναι στο πλευρό και η Ελλάδα είναι μπροστά στην κατέχει το Αιγαίο, και κυρίως τις ακτές προς την Μεσόγειο. Όλα αυτά δείχνουν ότι κινούνται. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος της η Μακεδονία, η Ήπειρος και η Θράκη, η Δυτική, ελευθερώθηκαν χάρη στη σύμβαση που είχε γίνει μεταξύ Ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας. Οι τρεις κυβερνήσεις είχαν υπογράψει μια κοινή σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο στρατός της κάθε μίας από αυτές, τα εδάφη που θα απελευθέρωνε, θα τα κρατούσε για την χώρα αυτή. Έτσι και έγινε, λέγεται για την ιστορία, ότι ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων, προχωρούσε για να καταλάβει την Βόρειο Ήπειρο, να φτάσει μέχρι την Χιμάρα στην Βόρειο Ήπειρο, και από την άλλη μεριά οι Βούλγαροι πλησίαζαν προς την Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Βενιζέλος του έστειλε τηλεγράφημα στο οποίο του έλεγε «εντέλεσθε», που θα πει «σας διατάσω», να στραφείτε να καταλάβετε.

0: λάβετε την Θεσσαλονίκη. Και φυσικά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και στον Λαχανά έξω από Θεσσαλονίκη δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη που είχε δοθεί ποτέ μεταξύ των ελληνικών δυνάμεων και των βουλγαρικών, και τελικά οι Τούρκοι, προκειμένου να αποφύγουν τους Βουλγάρους, παρέδωσαν τη Θεσσαλονίκη στους Έλληνες, στον ελληνικό στρατό, ο οποίος στις 26 του Οκτώβρη μπήκε θριαμβευτής στην πόλη. Αυτά όλα έγιναν την περίοδο εκείνη, ακριβώς γιατί υπήρχε η προσυμφωνημένη συμφωνία μεταξύ των τριών δυνάμεων, της Ελλάδας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία δεν μπόρεσε να το χωνέψει, ζήτησε να βάλει μονάδες του στρατού της για μια νύχτα στην πόλη, αλλά η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε και έτσι έμεινε απ' έξω. Αυτό όμως το πράγμα συνεχίζει μέχρι σήμερα, μολονότι η Βουλγαρία και η Ελλάδα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η μεν και η δε. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Βουλγαρία υπάρχει μία εταιρεία η οποία ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την προπαγάνδα κατά της Ελλάδας. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο τους πριν από χρόνια, «Μακεδονία, Evidence και Material». Μακεδονία, Evidence είναι τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχεις, και Material είναι εκείνα τα οποία μπορούν να βρεθούν όταν ψάχνεις. Σε αυτό το βιβλίο, είναι ένα επίτομο έργο, αναφέρεται ότι όλη η Μακεδονία είναι βουλγαρική, ότι οι Έλληνες την περίοδο της κατοχής δεν λέγανε ποτέ ότι η Βουλγαρία, ότι τα εδάφη αυτά ήταν Μακεδονία, αλλά λέγανε ότι ήταν Βουλγαρία και ότι η γλώσσα ήταν βουλγάρικη. Η αλήθεια είναι, επειδή κατάγομαι από περιοχή που έχει και συνοικίες βουλγαρόφωνες.
1: Από πού κατάγεσαι, με ρωτάνε οι ακροατές μου?
0: Από τη Δράμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είχαμε ορισμένες συνοικίες που ήταν βουλγαρόφωνοι άνθρωποι. Πηγαίναμε, τότε ήμασταν νεαρά παιδιά, και πηγαίναμε να δούμε όμορφες κοπέλες στα βουλγάρικα, στις βουλγάρικες συνοικίες. Παίζαμε πετροπόλεμο με τους Βουλγάρους νέους, εκείνοι με εμάς. Παίζουμε πετροπόλεμο, όλα αυτά. Αλλά δεν λέγαμε πάμε στη μακεδονική συνοικία, λέγαμε πάμε στα βουλγάρικα, στη βουλγάρικη συνοικία. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή κατάσταση που θα πρέπει, τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς, να είχε ερευνηθεί. Ανέβηκε ο Τσίπρας επάνω, έδωσε υπόσχεση να τους αναγνωρίσει σαν Μακεδονία αν γίνει κυβερνήτης, τον κάναν κυβερνήτη, τους αναγνώρισε. Τώρα ξανάρχεται πίσω και ζητάει να ξανατον εμπιστευτούν. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη φορά αυτό που λέει «εμπιστευτείτε μου και θα τακτοποιήσω τα πάντα», είναι πρόθυμος να παραδώσει και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στην Τουρκία για να ησυχάσουν οι φασαρίες στο ΝΑΤΟ και να μην υπάρχουν καταστάσεις όπως υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι.
1: Δεν πιστεύω να το ψηφίσει κανένας.
0: Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να αντιληφθώ, Άγγελε, είναι πώς είναι δυνατόν ένας αποτυχημένος πολιτικός, ο οποίος έκανε ένα τρομερό έγκλημα, πούλησε το όνομα της Μακεδονίας, το οποίο είναι ιερό.
1: Ναι.
0: Ελληνικό 100%. Εντάξει.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Οι Σλάβοι ήρθαν στην περιοχή, στα Βαλκάνια, τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα. Ήρθανε σαν εργάτες, κατέβηκαν σαν εργάτες. Ζήτησαν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, γιατί τον 7ο αιώνα ήταν το Βυζάντιο, ζήτησαν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου το δικαίωμα να μείνουν σε αυτές τις περιοχές της και στη Μακεδονία σαν εργάτες της γης.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή την περίοδο εκείνη δεν υπήρχαν εργάτες γης, ο αυτοκράτορας τους επέτρεψε να παραμείνουν. Αυτοί με τον καιρό, αντί να μπορέσουν να ενσωματωθούν με το Βυζάντιο, δημιούργησαν δικές τους κοινότητες και φυσικά από αυτές τις κοινότητες αργότερα δημιουργήθηκε η Βουλγαρία και η Ιουγκοσλαβία, οι οποίες πολύ αργότερα στράφηκαν κατά του Βυζαντίου. Μην το ξεχνάμε ότι ένας αυτοκράτορας τους έφτασε μέχρι την κεντρική πύλη της Κωνσταντινούπολης και πέταξε το ακόντιό του, το κάρφωσε στην κεντρική πύλη της Κωνσταντινούπολης, δείχνοντας ότι ήταν δυνατός. Σύμφωνα με την ιστορία,
1: yes,
0: ο αυτοκράτορας του έστειλε μια επιτροπή για να δει τι ακριβώς θέλει και του δώσαν μερικά καντάρια από χρυσάφι και νομίζω έναν αριθμό από αριστοκρατικές κοπελιές του Βυζαντίου, οι οποίες παντρεύτηκαν με Βουλγάρους και δέχθηκε να φύγει. Είχε την δυνατότητα εκεί ο τύπος αυτός, ο Σιμεών, να μπει μέσα στο Βυζάντιο, αλλά το σταμάτησε με τα χρήματα και με τις κοπέλες ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
1: Για
0: αυτά
1: αυτό,
0: είναι
1: Θωμά,
0: για την ιστορία.
1: Yeah. Για να το περίμενε στη γραμμή, μην κλεισείς, θα κάνω μια μικρή ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή μας έρχεται 6, θα έχει μια special βραδιά από την Εύα και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Η Εύα Ευάκη από την Νέα Υόρκη, μια θαυμάσια Κύπρια τραγουδίστρια, μόλις γύρισε από την Κύπρο. Είναι στη Νέα Υόρκη τώρα, θα είναι εδώ κοντά μας. Θα είναι και στις 25 του μήνα, αλλά τώρα έρχεται έκτακτα εδώ την Κυριακή αυτή, στο Γεύση Restaurant, μαζί με τον Ευθυμιάδη, ο οποίος λέει ότι είναι και, πώς είπαμε, ο πρίγκιπας, όχι ο πρίγκιπας, ο άρχοντας του τραγουδίου. Νίκος Ευθυμιάδης μαζί με την Εύα. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 9 ώρα το βράδυ, σας περιμένουμε, είσοδος ελεύθερη για όλους, στο 861 East Closterman Road, στο Tapos Fris, απέναντι από το Sapit College. 9 ώρα το βράδυ, πάρτε τηλέφωνο τώρα, στο Γιάννη, στο τηλέφωνο 727-505-0034. Παραλαμβάνω, 727-505-0034. Μην χάσετε λοιπόν, να έρθετε σε αυτή τη βραδιά, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Το άλλο, αύριο Τετάρτη θα είναι πάλι κι ένας άλλος ωραίος θαυμάσιος τραγουδιστής που πρέπει να το δείτε όλοι σας. Θα είναι στο Γεύση Ρέστορα, κάθε Τετάρτη έχει γενική βραδιά. Το καλοκαίρι δεν σταμάτησε, πάει πάρα πολλοί κόσμος και είναι ένας φανταστικός τραγουδιστής με πάρα πολύ ωραία γλυκιά φωνή και δίνει μια ωραία έτσι, ευχάριστη βραδιά με το φαγητό σας, να γευστείτε τα ωραία φαγητά. Έχω καλές τιμές ο Γιάννης εκεί πέρα. Πολύ ωραία κουζίνα και η καλύτερη κουζίνα μπορώ να σας πω στο Παμπεϊέρε από όλα τα εστιατόρια. Ελληνική κουζίνα τώρα, κάθε αυτός είναι αρχιμάγειρας, τσέφ, ας πούμε, τα τσέφ από την Ελλάδα, από μικρό παιδί και ξέρει καλά την ελληνική κουζίνα. Έρχονται το Σαββάτο 19 Δεκεμβρίου στο Safety Harbor Spa, Resort and Spa. ολόκληρο σιό, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα. Η Κονιτοπουλέη θα είναι εδώ και με άλλους τραγουδιστές από Ελλάδα. Οι διαφημίσεις θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα, τώρα έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ καιρό, αλλά από τώρα διαφημίζουμε ώστε να μην πάει κανένα σωματείο και κλείσει τη βραδιά αυτή, γιατί θα είναι μπίζει αυτή η βραδιά η σωσίευτη χαρά μπροστά. Για περισσότερες πληροφορίες πάρτε με ένα τηλέφωνο στο 727-481-0812 για περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, έχουμε και τον παπά τώρα. Ο παπά Φάνης, καλησπέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις, είμαι και το Θωμά το Σόρα στην αντιγραμμή. Σε ακούμε, τι κάνεις.
2: Δόξα τον Θεό. Το Θωμά το Σόρα θέλω να τον ρωτήσω κάποια πράγματα. Γιατί είναι ένα τέρας μορφώσεως.
1: Γιατί τι.
2: Αλλά κάπου μας είναι ένα τέρας μορφώσεως.
0: Άγγελε, δεν
2: ξέρει τόσο.
1: Ναι, ναι. Για να σου πω, Θωμά, ένα λεπτό. Για λέγε, τι είπες.
2: Είναι ένα τέρας μορφώσεως.
1: Χαμήλωσε τη φωνή της τηλεοράσεως για να μας ακούς καλύτερα. Να ακούς
2: την έχω
1: καλύτερα.
2: Κλείσει.
1: Αλλά ακούω τη φωνή σου πίσω, στο background, τη δικιά μου.
2: Ο γάμο το. Θα το κλείσω το λίγο.
1: Για λοιπόν, λέγε, σύντομα, για λέγε, ρε.
2: Είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ξέρει πάρα πολλά.
2: Και μπορεί να μας διαφωτίσει. Και πραγματικά εγώ τον έχω και σαν είδωλο σε αυτά που μιλάει και λέει. Ξέρει πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς όμως μου χάρισε ένα πράγμα. Συνεχίζει να στηρίζει την οικογένεια Μητσοτάκη που από το 1870 η εβραϊκή αυτή οικογένεια και όχι με κακό νόημα για τους Εβραίους έχει καταστρέψει όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή καταστρέφει και προσπαθεί να φέρει ένα κινέζικο μοντέλο τώρα στην Ελλάδα για παράδειγμα με την ροή των ανθρώπων ότι θα ελέγχονται αν είναι κάποιος τι ασθένεια έχει για να παραγγείλει τι θα πρέπει ας πούμε να μπορεί να πληρώσει. Δηλαδή θα σε ελέγχει στα πάντα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό είναι ένα κινέζικο μοντέλο. Μάλιστα. Αν έχει να μας πει κάτι θα με βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Για να το πω. Για να σ' ακούσει.
2: Γιατί, γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος μεγάλο έτσι για όλα αυτά.
1: Έγινε μεγάλη μουνάκης, καλό βράδυ. Λοιπόν, Θωμά, δεν τον άκουσες καλά, φαίνεται.
0: Δεν άκουσε καθόλου, δεν ακούω.
1: Γιατί είναι στο ίδιο το σύστημα, αλλά με άλλη γραμμή γι' αυτό. Το είπε καλά λόγια για σένα, ναι. Είπε ότι είσαι ένας πάρα πολύ μελετημένος και διαβασμένος άνθρωπος, δημοσιογράφος, εντάξει. Και ότι... Κάτσε γιατί κάτι έγινε εδώ πέρα, μην χάσω και το YouTube. Ένα λεπτό. Ένας μορφωμένος άνθρωπος, τα πάντα κτλ. Αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να καταλάβει. Εφόσον τόσο μελετημένος, γιατί λέει στηρίζεις τόσο πολύ το Μητσοτάκη. Αυτό η απορία του είναι αυτή.
0: Δεν στηρίζω, Άγγελε. Ο δημοσιογράφος δεν έχει πολιτικές κατευθύνσεις. Ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να βλέπει τα πράγματα με μάτι και με μυαλό ανοιχτό,
1: ναι,
0: να βλέπει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίσσονται οι καταστάσεις και να δημιουργεί ο ίδιος, να δημιουργεί θέσεις οι οποίες θα είναι υπέρ του κόσμου και υπέρ της μιας χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση, στην Ελλάδα έχουμε ένα τσούρμο, ουσιαστικά έχουμε ένα τσούρμο από 8-10 αρχηγούς πολιτικών κομμάτων. Κανένας από αυτούς δεν έχει τη δυνατότητα να κρατήσει το κράτος όπως το οποίο είναι, όπως είναι σήμερα και όπως το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ο δημιουργός του ΠΑΣΟΚ, ήταν ένας. Είχε πυγμή, είχε διασυνδέσεις είχε την δυνατότητα να κινήσει την Ευρώπη εάν χρειαζόταν, και ήταν ο μόνος ο οποίος είπε βουλιάξτε το καράβι της Τουρκίας αν βγει για να κάνει έρευνες στο Αιγαίο. Το αποτέλεσμα ήταν με εκείνο το βουλιάξτε, το καράβι μπήκε αμέσως στα στενά και έμεινε εκεί για όση περίοδο ήταν ο Ανδρέας στην εξουσία. Σήμερα, από όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε, πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο λαός δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν από δάφτους, διότι τους δίνει 2%, 5%, 12%, δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση και δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχεις δύναμη.
1: Και να πάρεις αποφάσεις.
0: Alright. Ο Μητσοτάκης έκανε ένα επιτελείο, ομολογώ ότι κατά τη διάρκεια της θητείας των δύο θετιών που είναι στην εξουσία,
1: 8 χρόνια,
0: υπήρξαν πολλά σκάνδαλα. Δεν υπήρξαν σκάνδαλα του Μητσοτάκη, υπήρξαν σκάνδαλα ανθρώπων που έβαλε ο Μητσοτάκης σε εμπιστεύτηκε ο Μητσοτάκης.
1: Και συγγνώμη Θωμά, εάν κοιτάξεις, τα 65% από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν όλοι του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, μπράβο.
1: Τι περιμένεις.
0: Αυτό ήταν μία μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη ως πολιτικού, ο οποίος κατόρθωσε να πάρει άτομα από άλλα πολιτικά στρατόπεδα και να δημιουργήσει μία κυβέρνηση η οποία θα πρέπει όλοι τουλάχιστον οι Έλληνες να του το αναγνωρίσουν. Δεν είναι θέμα... υπήρξαν σκάνδαλα, ομολογώ, αλλά αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στα σκάνδαλα βρέθηκαν εκτός κομματικής γραμμής, τους διώξανε, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσω πίσω. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καθημερινά προσπαθεί να δυναμώνει την Ελλάδα με εξοπλιστικά συστήματα, όπως μιλούσαμε προηγουμένως για τα νέα συστήματα τα οποία βάζει, με αεροπλάνα, με σκάφη πολεμικά, και φυσικά έχει και έκανε μια πολύ καλή στροφή με την Αμερική και έδωσε τη σούδα στα αμερικανικά, σαν αμερικανική βάση.
1: Μα αποτέλεσμα... ήταν και παλιά η σούδα, δεν την έδωσε τώρα ο Μητσοτάκης, ήταν και παλιά και με τον Παπαντρέου και με το...
0: Ήταν σε μικρή βάση. Τώρα η σούδα έχει γίνει τεράστια βάση στρατιωτική.
1: Και, να σε
0: και είναι όλα αυτά.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι που με ρωτάνε οι ακροατές δηλαδή. Με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, δεν την είδα την ομιλία του, να σου πω την αλήθεια. Είμαι τόσο πολύ απασχολημένος και δεν την παρακολουθήσα την ομιλία του. Αλλά μου γράφουν οι ακροατές εδώ πέρα ότι ο Μητσοτάκης θέλει να υιοθετήσει το νέο κομμουνιστικό σύστημα της Κίνας, που είναι ο κομμουνισμός, και ότι θα φέρει και να εφαρμόσει αυτό το σύστημα στην Ελλάδα, όπου με τη βοήθεια του Ισραήλ και με τα 3,6 million dollars που πλήρωσε ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ για να βάλει τη κατασκοπία όλων των Ελλήνων, γιατί δεν είναι μόνο για τους Τούρκους,
0: την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα θα είναι το χειρότερο που θα μπορεί να συμβεί σε έναν Έλληνα και σε μια ελληνική οικογένεια. Κάτι θα έχουν την ησυχία τους, το παιδί τους θα σπουδάζει γιατρός, επιστήμονας, και θα έχουν όλα τα δεδομένα της οικογένειας αυτής, και το παιδί θα μπορεί να προοδεύσει ούτε να πιάσει δουλειά πουθενά στον πλανήτη, λόγω του ότι είναι αυτή η ασπίδα. Θα κατασκοπεύει τους πάντες. Κοιτάξτε, εγώ ξέρω που σου λέω μέσα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τι εννοεί αυτή η ασπίδα. Δεν είναι θετικό αυτή η ασπίδα για τους Έλληνες. Τώρα, θέλω να φέρω το σύστημα της Κίνας στην Ελλάδα. Θα δουλέψει αυτό? Κομμουνισμός, δηλαδή θα λέγεται κομμουνισμός, θα λέγεται λιμπεραλισμός, κάτι άλλο. Αλλά θα δουλέψει?
0: Άγγελε, εάν μου έλεγες ότι κάποιο άλλο πρόσωπο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχε πρόγραμμα να κάνει κάτι τέτοιο, θα υπήρχε κάποια πιθανότητα να το δω ή να το φροντίσω. Αλλά όταν μιλάμε για τον Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, του οποίου τα πιστεύω, τα γνωρίζουμε όλοι και τα έχουμε ζήσει επί 8 χρόνια και γνωρίζουμε τον πατέρα του και τις θεωρίες του πατέρα του και του συγγενείς του, την αδελφή του και ούτε ένα στο δισεκατομμύριο ο Μητσοτάκης δεν έχει να κάνει καμία σχέση ή επαφή με την κομμουνιστική Κίνα. Περισσότερη πιθανότητα συνδρομής στο σύστημα το κινέζικο έχει η Αμερική, διότι ο Τραμπ είναι φίλος του Χι, παρά ο Μητσοτάκης της Ελλάδας. Εκείνο το οποίο θέλω να σου πω και το λέω για να το ακούσουν όλοι. Η Δύση σήμερα έχει βάλει την Κίνα μπροστά και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την μειώσει και να την εξαφανίσει. Διότι είναι βέβαιο ότι εάν αλλάξει το status quo, το status quo είναι η πολιτική θέση της ημέρας. Αν αλλάξει αυτό το πράγμα, θα αλλάξει εξαιτίας της Κίνας. Η Κίνα προσπαθεί να δημιουργήσει νέα κατάσταση, να δημιουργήσει νέες θέσεις και νέες θεωρίες πολιτικές για να προβάλλει τα δικά της συμφέροντα, τα οποία όμως συμφέροντα θα κλονίσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Ήδη από την πλευρά της Κίνας το αμερικανικό δολάριο έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές. Χρησιμοποιούνται το γεν και τα άλλα συστήματα, το νόμισμα της Ρωσίας, τα ρούβλια και. Το αμερικανικό δολάριο έχει σταματήσει. Επομένως, όποιος λέει ότι ο Μητσοτάκης θέλει να εισαγάγει στην Ελλάδα το κομμουνιστικό σύστημα της Κίνας, είναι το λιγότερο αστείος. Δεν μπορώ να τον θεωρήσω ότι είναι σοβαρός και δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιο ίχνος σοβαρότητας επάνω σε παρόμοιες καταστάσεις. Ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος κυβερνήτης, ο οποίος πραγματικά έκανε πολλά σε 8 χρόνια. Πήρε μια Ελλάδα η οποία ανήκε στην δεκαετία του 40 και την ανέβασε στην δεκαετία του 2000. Δεν μπόρεσε ακόμα να την φέρει στο 2026. Δουλεύει ο άνθρωπος για να κάνει να φέρει την Ελλάδα, τους Έλληνες, στο 2026. Να είναι happy, να είναι ενθουσιασμένοι, να είναι ελεύθεροι, να αισθάνονται όμορφα όπως όλοι οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν το έχουν αντιληφθεί οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους και ακόμη κάθονται και ασχολούνται με τα διάφορα πολιτικά κόμματα και εκείνους οι οποίοι βγαίνουν και λένε παραμύθια και πιστεύουν ότι αυτοί είναι οι μεσσίες και αυτοί θα τους σώσουν. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίδονται τόσα χρήματα στον κόσμο για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του συνήθειες και τα καθημερινά του προβλήματα.
1: Γιατί όπως φωνάζουν όλοι στην Ελλάδα δεν έχουν να φάνε, να πληρώσουν το ρεύμα, πανάκριβα τα πάντα. Όχι
0: δεν μου λες, Άγγελε, εγώ έχω 16 χρόνια να πάω διακοπές και είμαι ζωντανός, είμαι 90 ετών. 16 χρόνια όμως δεν πήγα διακοπές και είμαι χαρούμενος.
1: Για έχει δίκιο.
0: Πηγαίνω οπουδήποτε θέλω και κάνω οτιδήποτε θέλω. Είμαι δημοσιογράφος.
1: Yes.
0: Στην Ελλάδα 2 φορές το χρόνο θέλουν χρήματα για να πάνε διακοπές. Για όνομα του Θεού.
1: Μόνο 2.
0: Διακοπές το καλοκαίρι.
1: Είναι το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Είναι το νέο έτος, είναι της Παναγίας, είναι του Σωτήρος, του Αγίου Γερασίμου, είναι του Αγίου Νεκταρίου. Όλο αδειάζει η Ελλάδα στα πανηγύρια.
0: Για σκέψου το αυτό το πράγμα, για όνομα του Θεού. Κάποτε θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να πούν ότι πρέπει να δουλέψουμε. Και το πρέπει να δουλέψουμε θα πει ότι πως δουλεύεις εσύ 7 μέρες την εβδομάδα και όπως δουλεύω εγώ μια ζωή 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι γίνεται η πρόοδος.
1: Μάλιστα.
0: Θα πας, θα λείψεις και 2 εβδομάδες το χρόνο για διακοπές.
1: Για να πάμε και στα τηλέφωνα, Θωμά μου, εδώ πέρα γιατί έχω πολλές γραμμές και περιμένω σου μιλήσουν. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
3: Άγγελε.
1: Καλησπέρα στην Κεφαλονίτισσα.
3: Καλησπέρα. Μπορείς να βγάλεις αυτό το κάθαρμα.
1: Ω, μην το βρίζεις, σε παρακαλώ. Μην το βρίζεις, σε παρακαλώ.
3: Αρρώστησες.
1: Α, πάρε ασπιρίνες. Ναι. Δεν μπορείς στην Κεφαλονιά. Θα πεις ρομπόλα για να γίνεις καλά.
3: Το κάθαρμα τι λέει και βγάζει για τους Έλληνες. Ο Μητσοτάκης το καλό παιδί. Έλληνες που είναι τεμπέληδες, να πάω να γαμηθήνα.
1: Ωπο, σιγά, λοιπόν, μα κεφαλίζω τώρα με εκτέτηση, πρέπει το θα τσεωρωμό θα
4: σου κύριε Σάρα μου, πες τα, Χρυσόστομε.
1: Για ποιον λες?
4: Για τον κύριο Σάρα, Χρυσόστομος.
1: Χρυσόστομος.
4: Κύριε Σάρα.
1: Okay.
0: Με είπαν κάθαρμα, το δέχομαι.
4: Κύριε Σάρα,
1: έλα, ναι.
4: Τι θα κάνεις το 13ο και το 14ο μισό που θα σου δώσει ο Καναδάς και θα μου δώσει εμένα μερική.
0: Εγώ δεν παίρνω 13ο και 14ο μισό.
4: Ούτε
0: και
4: εγώ.
0: Ούτε παίρνω τα εισοδήματα, τις προσφορές που γίνονται από την κυβέρνηση.
4: Αυτή στην Ελλάδα θέλει 13 και 14 μισθούς, λέει.
1: Πα, για να πάω στα τηλέφωνα.
4: Γιατί λέει οι άντρες μαγειρεύουν και οι γυναίκες κόβουν.
1: Yes. Ναι.
4: Να γιάσει το στόμα του για αυτό που είπε.
5: Ούτε τον άνθρωπο από εκεί πέρα.
1: Οχ, σιγά, μη φωνάζεις.
4: Μητσοτάκης.
1: Αρχίσαμε. Λοιπόν, έγινε κριτική, άλλη γραμμή. Άλλη γραμμή, πάει, παρακαλώ λέγεται. Λέγεται. Παρακαλώ, γεια σου Χρήστη. Παρακαλώ, δεν θέλω. Ένα λεπτό, Κρίς. Να πω στην Κεφαλονίτισσα. Πρέπει να κρατάμε και τη γλώσσα μας. Όλα καλά. Να έχετε ανοίξει εναντίον και εμένα και του Σάρα και σε οποιοδήποτε και στο Μητσοτάκη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα ακούσουμε. Αλλά όχι βρωμόλογα, όχι βρυσίματα. Ρε παιδιά, είναι ωραίο πράγμα. Το AI, το της φωής των Ελλήνων, είναι σε τα καβούρια. Περιμένουν να σε μένα σε αναπάξουν. Να σε βγάλουν από το σύστημα. Λοιπόν, για λέγε, Κρίς.
6: Ναι, Άγγελε, ρώτα τον κύριο Θωμά να μας πει.
1: Σε ακούει, απάντησε, θα σου απαντήσει.
6: Ναι. Κύριο Θωμά, τι έγινε τελικά, ναι. Ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής, ναι. Ψήφισε νόμο ότι η λίμνη του Οντάριο πλέον δεν λέγεται λίμνη του Οντάριο, αλλά λέγεται λίμνη της Αμερικής.
0: Αυτό είναι μια άλλη αστιότητα, θα έλεγα. Διότι η λίμνη του Οντάριο, βασικά, η λέξη Οντάριο δεν είναι δημιούργημα του Καναδά. Προϋπήρχε, ήτανε δημιούργημα, ήτανε λέξη την οποία είχαν οι λαοί που ζούσαν εδώ. Οι λαοί οι οποίοι ζούσαν πολλά αιώνες πριν έρθουν οι Ευρωπαίοι. Οντάριο στη γλώσσα τους θα πει όμορφο. Η λίμνη του Οντάριο ήτανε, την βάφτισαν οι ίδιοι λίμνη του Οντάριο γιατί και θεωρούσαν ότι ήταν πανέμορφη λίμνη και είναι μια ωραία πανέμορφη λίμνη. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αν την έχετε.
6: Ναι, ναι, γνωρίζω, δεν πήγα ποτέ, αλλά γνωρίζω.
0: Είναι μια πανέμορφη λίμνη. Τώρα έρχεται ο Τραμπ για λόγους πολιτικού εγωισμού. Μάλιστα. Επειδή ο Καναδάς ο Καναδός Πρωθυπουργός είχε το γκάτς να του πει με βάζεις 50% φόρους, σου βάζω 50% φόρους. Αυτό δεν το ο Τραμπ έχει μάθει ένα πράγμα μόνο. Υποσχέθηκε να κάνει την Αμερική μεγάλη, τον ψήφισαν οι Αμερικανοί πολίτες και έκανε μεγάλη την οικογένειά του. Τον πρώτο χρόνο η περιουσία του ανέβηκε κατά 2,5 δισεκατομμύρια, τον δεύτερο χρόνο κατά 5 δισεκατομμύρια και ακόμη είμαστε στο μισό του χρόνου. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα κάνει την περιουσία του να γίνει προφανώς ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αμερικής. Όσο και τους Αμερικανούς τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια, αλλά...
6: Εσείς, τι πιστεύετε κύριε Θωμπά, να κάνω μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο ο Καναδάς να ενωθεί με την Αμερική οικονομικά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι θέματα τα οποία γίνονται με την πάροδο των ετών.
6: Θα κάνετε δημοσίευμα στον Καναδά?
0: Για μένα δεν είχαμε καμία διαφορά ο Καναδάς με την Αμερική. Όταν είχα να κάνω κάποια δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες, περνούσα με το αυτοκίνητό μου ή με το αεροπλάνο, πήγαινα, έκανα τη δουλειά πολλές φορές. Έφυγα από το Τορόντο 3 ώρα τα ξημερώματα, έφτανα 4 ώρα το απόγευμα στην Ουάσιγκτον, έκανα το interview που είχαμε τους πολιτικούς και την άλλη μέρα έπαιρνα το αυτοκίνητό μου και γύριζα 3 ώρα τα ξημερώματα στον Καναδά. Δεν ήταν Καναδάς και Αμερική, ήμασταν το ίδιο πράγμα. Απλώς
6: ο Καναδάς εξακολουθεί να ανήκει στην Αγγλία?
0: Όχι.
6: Έχετε στο νόμισμά σας τον βασιλιά της Αγγλίας ή τη βασίλισσα
0: ναι,
6: παλιότερα?
0: Ναι, έχουμε κοινό βασιλιά. Ναι. Μην ξεχνάτε, αυτό θα πει ότι ανήκουμε στην κοινοπολιτεία.
6: Κοινοπολιτεία, μάλιστα.
0: Εντάξει, ανήκουμε, είμαστε ένα κράτος από τα 19 κράτη που ανήκουν στην κοινοπολιτεία. Έχουμε κοινό ανώτατο άρχοντα, τον βασιλιά.
6: Ναι, αλλά το δημοψήφισμα δεν το κάνετε, γιατί κανονικά θα έπρεπε να κάνει δημοψήφισμα ο Καναδάς αν θέλει να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ενιαίο κράτος.
0: Μισό λεπτό.
6: Σε μια δημοκρατία κάνουν δημοψηφίσματα.
0: Δημοψηφίσματα γίνανε πολλά στο παρελθόν από την πλευρά του Κεμπέκ. Στο Κεμπέκ, όπως γνωρίζετε, ο λαός, ο κατοικοί είναι γαλλόφωνοι.
6: Γαλλόφωνοι, ακριβώς.
0: Και σαν γαλλόφωνοι θέλουν να διατηρήσουν τα διακριτικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους.
6: Ακριβώς.
0: Εάν επισκεφθεί κάποιος στο Μοντρεάλ, παραδείγματος χάρη, και περπατήσει στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θα πιστέψει ότι βρίσκεται στην Ευρώπη, στη Γαλλία, διότι έχουν τα χαρακτηριστικά πολιτιστικά γνωρίσματα του Ευρωπαίου Γάλλου η Κεμπεκουά, και γι' αυτό το λόγο πιστεύανε ότι θα θέλαν να φύγουνε για να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά του νομίσματα. Μάλιστα, στο τελευταίο δημοψήφισμα, και το λέω αυτό το πράγμα εν γνώση μου, ήμουν ένας από αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά με τα μέλη του οργανισμού μου για να πείσουμε τα άτομα που ζουν στο Κεμπέκ να ψηφίσουν κατά της διάσπασης και να παραμείνουμε Καναδοί. Και με πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, μικρό ποσοστό, 35-40.000 ψήφους, κατερρίφθη το δημοψήφισμα και παρέμεινε το Κεμπέκ στον Καναδά.
6: Οι πολίτες του Καναδά πώς βλέπουν τον πρόεδρο Τραμπ? Τον έχουνε, είναι κόκκινο πανί? Για αυτούς τον θέλουν, δεν τον θέλουν, πώς τον βλέπετε δηλαδή?
0: Δεν νομίζω ότι τον παίρνουμε στα σοβαρά μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι τον παίρνουμε στα σοβαρά. Απλώς γελάμε με αυτά.
6: Και για την Ιρλανδία,
0: που λέει.
6: Που ήθελε την Ιρλανδία, πιστεύετε ότι η Ιρλανδία θα έπρεπε...
0: Ακόμα χειρότερα. εκείνο ήταν η υπόθεση της Ευρώπης, η Ιρλανδία, αλλά η Ισλανδία. Αλλά είναι το θέμα είναι ότι όταν είσαι ο αρχηγός ενός κράτους, οφείλεις να έχεις κάποια σοβαρότητα. Δεν λέω ότι ό,τι έκανε ο κύριος Τραμπ ήταν στραβό. Δεν το λέω αυτό, διότι κατά τρόπον τινά υπάρχουν πάντα τα συμφέροντα των Αμερικανών. Αλλά ζούσαμε επί τόσα χρόνια ήρεμοι, τα προϊόντα τα δικά μας ερχόταν σε εσάς και τα δικά σας τα προϊόντα κατέκλυζαν τις δικές μας αγορές και τα παίρναμε και τα αγοράζαμε και ουδέποτε, σε διαβεβαίω επιλόγω τιμής, ουδέποτε πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ για να ελέγξω αν αυτό το αγαθό ήταν αμερικανικό ή καναδικό. Μου άρεσε, το έπαιρνα και δεν με ενδιαφέρε πόσο είχε.
6: Τελευταία ερώτηση, κύριε Σάρα, και κλείνω. Έχετε ελληνοκαναδούς πολιτικούς που είναι στην πολιτική?
0: Ναι, έχουμε.
1: Ποιος είναι αυτός που πάει δήμαρχος στο Τορόντο?
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι καλό παιδί, αλλά...
1: Στείλε μου το τηλέφωνο, τον βγάλω στον αέρα.
0: Εδώ, κοίτα, δεν είναι... Έχουμε το θέμα με τις εκλογές για τον δήμαρχο. Για δήμαρχος κατεβαίνει η υπάρχουσα σημερινή δήμαρχος, η οποία μεταξύ μας έχει την δύναμη, την προστασία ενός εκατομμυρίου ψήφων Καναδών κινέζικης καταγωγής.
1: Ο Έλληνας δεν μπορεί να την πιάσει αυτή, να την κερδίσει?
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί, το έχεις γνωρίσει τον Έλληνα?
0: Ναι, τον έχω. Είχαμε μία εκδήλωση κάνει μία εκδήλωση στο Canadian National Exhibition την περασμένη εβδομάδα και ήταν και ο ίδιος εκεί, τον είδα, μιλήσαμε. Είναι καλό ανθρωπάκι, είναι καλό παιδί, αλλά είναι η καμπάνια του είναι μόνο μεταξύ των Ελλήνων. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την ελληνική παροικία.
6: Από μουσουλμάνες πώς θα πάτε, κύριε Σέρα, στο Καναδά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και μουσουλμάνοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί στην Βουλή, στην Κεντρική Βουλή, στην Ομοσπονδιακή Βουλή του Καναδά. Είναι 4-5 άτομα. Υπάρχουν Ινδοί. Η Καναδική Βουλή βασικά θυμίζει τα Ηνωμένα Έθνη. Θα συναντήσετε όλες τις φυλές, θα συναντήσετε όλες τις γλώσσες. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν μετανάστες και με τα χρόνια μπήκανε στην πολιτική, ψηφίστηκαν, είναι καλά παιδιά. Μάλιστα έχουμε και μία κυρία βουλευτίνα η οποία είναι πακιστανικής καταγωγής και η οποία αρέσκεται να κουκουλώνεται καθημερινά και να βγαίνει δημόσια, με αποτέλεσμα την περασμένη εβδομάδα κάποιος πήγε τη νύχτα και έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό της που ήταν έξω από το σπίτι, κάει και το δικό της αυτοκίνητο και ένα ακόμη, πράγματα τα οποία είναι εξτρεμιστικά, δεν νομίζω ότι στέκονται σε μια δημοκρατία. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι δικαίωμα του καθενός. Αν θέλει να φορέσει να κουκουλωθεί ή αν θέλει να βγάλει τα ρούχα του και να βγει έξω. Στους κεντρικούς δρόμους του Τορόντο σήμερα βγαίνεις και περπατάς και βλέπεις κοπελίτσες με τα εσώρουχά τους. Αυτές λένε ότι είναι ντυμένες, αλλά είναι με τα εσώρουχά τους. Ο παππούς μου δεν είδε ποτέ τη γιαγιά μου με αυτό τον βαθμό. Αλλά αυτή είναι σήμερα η κουλτούρα, ο πολιτισμός.
6: Εντάξει, κύριε Σέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ο Φραγκισκάτος Θωμά, τι γίνεται?
0: Είναι ένα πολύ καλό παιδί.
1: Κεφαλονίτης.
0: Είναι βουλευτής, είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Πριν εκλεγεί ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου του Western Canada και είναι ένα πολύ καλό παιδί. Βοηθάει πάρα πολύ την ελληνική κοινότητα του London, Ontario, γιατί υπάρχει το London της Αγγλίας και είναι, οτιδήποτε κάνει είναι,
1: εγώ τον βλέπω
0: την ελληνική. Ναι.
1: Προσεχώς τον βλέπω να γίνει πρωθυπουργός του Καναδά αυτός. Είναι πολύ αγαπητός το καναδικό.
0: Είναι, για, αλλά είναι πολύ αγαπητός στην περιοχή του.
1: Yes.
0: Για να γίνεις πρωθυπουργός του Καναδά πρέπει να σε γνωρίζει η Βρετανική Κολόμβια, η Αλμπέρτα, η Σασκάτσουαν και οι υπόλοιπες
1: τα
0: επαρχίες.
1: Για πες μου, έλαβα μια είδηση εδώ και ένα μήνα περίπου, πέθανε ένας μεγάλος διάσημος δημοσιογράφος που παρουσίαζε τις 11 η ώρα κάθε βράδυ στο CBC αλλά και μετά στο CTV News τις ειδήσεις, ο Ρόμπερτ Σάμπθη λεγότανε.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι πολύ καλός. Αυτός ήταν 95 χρονών, πήγε 96.
0: 94 νομίζω.
1: 94.
0: Μπορεί όμως να κάνω και λάθος.
1: Κάπου εκεί, αλλά ήταν ένας φανταστικός δημοσιογράφος, ξέρεις. Τον έβλεπα εγώ συχνά, είχε πάρα πολλές καλές ειδήσεις.
0: Ήταν η παλιά φουρνιά των δημοσιογράφων. Τώρα με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται και με τα διάφορα νέα μέσα τα οποία μπήκανε, τα οποία είναι είτε αυτά τα οποία γίνονται μέσω του συστήματος της ΜΕΚΑ και τα υπόλοιπα, τα Google και οτιδήποτε. Πλέον περισσότερο παίζει ρόλο η πολιτική σκοπιμότητα παρά η μετάδοση της είδησης όπως ακριβώς την ξέραμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να πάρεις μια είδηση, αν όχι από τον Καναδά, να την πάρεις από τη Ρωσία, από την Κίνα, από την Αμερική, από την Αυστραλία. Έχει αλλάξει τελείως το σύστημα και οπωσδήποτε αυτό θα πάει μερικά χρόνια. Δεν θα είμαι εγώ γύρω για να δω αυτές τις αλλαγές, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν νέες καταστάσεις, θα μπουν νέοι κανονισμοί και η δημοσιογραφία θα επανέλθει πάλι ελεύθερη όπως ήταν και όπως θα πρέπει να παραμένει.
1: Ναι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
7: Να δω αυτές τις αλλαγές.
3: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
3: Αυτός ο κύριος εκεί υποστηρίζει το βαθύ κράτος. Μας είπε αρκετά. Μας έχει ζαλίσει, μας έχει νευριάσει. Γιατί τον κρατάς εκεί, βρε Άγγελε?
1: Εφόσον είναι κρόστη, σήμερα τελειώσει. Έχει βγαίνει 20-30 χρόνια μέσα που βγαίνει. Δεν υπάρχει
3: πρόβλημα. Δεν τον αντέχουμε άλλο, βρε Άγγελε.
1: Με τι δεν αντέχει
3: όλο. Αυτός υποστηρίζει. Περίμενε, να σου πω.
0: Να σου πω, ρε Άγγελε. Η εκπομπή αυτή λέγεται ελεύθερη γνώμη.
3: Υποστηρίζει τους Εβραίους. Υποστηρίζει όλους τους εχθρούς του πλανήτη.
0: Βρίζει το Τραμπ.
3: Βρίζει τους πάντες.
1: Για να ακούσουμε την περίπτωση, μην κλείσεις τη γραμμή, θα σε αφήσω να μιλήσεις.
0: Μισό λεπτό. Γιατί σας πειράζουν οι Εβραίοι?
3: Σας πειράζουν οι Εβραίοι?
1: Ναι, γιατί...
3: Εμένα ρωτάς, εμένα.
1: Ναι, εσένα ρωτάει.
3: Γιατί το μεγαλύτερο κακό στον πλανήτη, αυτοί είναι τόσο ύπουλοι, μπήκανε μέσα στα κράτη και πήρανε... Για κάνανε, περίμενα να σου πω, γιατί δεν με ρωτήσεις. Πήρανε και κάνανε τα ονόματα τους αμερικάνικα, ελληνικά, τουρκικά και μας έχουν μπει στο σβέρκο και βγήκε τώρα αυτός να μας πει ότι ο Τραμπ αυτά που κάνει δεν είναι σωστά, αλλά αυτά που κάνουν αυτοί δεν πήρανε χρήματα, δεν γίνανε πλούσιοι αυτοί, μόνο ο Τραμπ έγινε πλούσιος. Αυτοί πήρανε τα λεφτά και μας κατακόσανε. Μας λιχώσανε με ζυγείς. Το ξέρεις ότι αυτός που πέθανε ο δικός τους ο Εβραίος, πώς τον λένε, αυτός είχε πει ότι εμείς είχαμε πρόγραμμα να καταστρέψουμε την ανθρωπότητα. Το μόνο που φοβόμαστε εμείς ξυπνήσει η ανθρωπότητα.
1: Ακούσαμε.
3: Ναι, να τα ακούσω το μας το κάθαρμα.
0: Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι η κυρία που μιλάει αυτή την ώρα έχει πολύ μεγάλη φαντασία.
3: Αλλά εσύ έχεις
0: ένα τρομερό ενθουσιασμό. Ενθουσιασμό. Η πίστη της προς τον Τραμπ είναι τόσο μεγάλη που πιστεύει ότι είναι ο Μεσσίας. Αυτό που περιμένουν οι Εβραίοι τα 5.000 χρόνια να βγει για να τους σώσει. Τώρα το πιστεύει η κυρία αυτή. Ορίστε.
3: Δεν ξέρεις τι λες, ρε. Τα φάρμακά σου.
0: Δεν κατάλαβα τίποτε.
3: Με τα ψέματά σου.
0: Δεν είναι ανάγκη να φωνάζετε, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο ήσυχα για να σας ακούμε.
3: Δεν
0: όχι
3: το καλό. Εγώ έχω ζωή μέσα μου, δεν είμαι
0: λαρυγγίτιδα και
3: εσένα.
0: Είναι κρίμα. Αν πάτε το λαρυγγίτιδα δεν μπορείτε να τραγουδήσετε.
1: Ήδρωσε.
3: Εντάξει,
1: αν είναι και γνώμη. Λοιπόν, για να το ρωτήσω κάτι άλλο τώρα γιατί τελειώνουμε στην εκπομπή. Άμα θέλεις περίμενε.
3: Άγγελε, δεν το βλέπεις και στο λένε.
1: Σιγά σιγά, εντάξει, πάρε ρομπόλα μετά. Περίμενε, μην κλείσεις. Περίμενε, μην κλείσεις, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μου γράφουν οι ακροατές στόμα, όπως είπε και προηγουμένως, ότι μερικοί στη Νέα Υόρκη Εβραίοι κάνουν celebration για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί λέει, όχι μόνο είχα μας βοήθησει το κράτος, αλλά λέει, επέρασε και την ταυτότητα χωρίς θρησκεία. Δηλαδή θα είσαι Έλληνας, αλλά δεν ξέρω αν είσαι Ορθόδοξος, όπως είναι στην Αμερική η ταυτότητά μας ή όπως είναι στην Ελλάδα. Τώρα οι νέες ταυτότητες δεν θα αναφέρει το όνομα είσαι θρησκεία ή αν είσαι μουσουλμάνος ή καθολικός ή Εβραίος. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Άγγελε, μιλάμε για ταυτότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ελληνικές ταυτότητες. Ούτε γαλλικές, ούτε ιταλικές. Οι ταυτότητες αυτές είναι σχεδιασμένες και έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η ταυτότητα ήταν αποτέλεσμα κοινών συζητήσεων και αποφάσεων. Γιατί όλα τα παίρνετε και λέτε, όλοι πιστεύουν αυτή την ώρα ότι η Ελλάδα του σήμερα είναι η Ελλάδα του 40 ή η Ελλάδα του 50. Δεν είναι. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι μία πολιτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αμερική είστε 50 states. Υπάρχει όμως η κεντρική διοίκηση η οποία παίρνει αποφάσεις, τις κεντρικές αποφάσεις, τι θα γίνει γύρω από τα χρήματα, από την πολιτική, από τους πολέμους και οτιδήποτε. Φταίει το Τέξας εάν ο Τραμπ αποφασίσει να κάνει αύριο πόλεμο με την Ιρλανδία? Όχι. Δεν έχει καμία σχέση ούτε το Τέξας ούτε
1: ναι, αλλά, ο Ιλλινόης. Θωμά, εδώ στην Αμερική, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θα πάμε στα τηλέφωνα. Δεν ισχύει αυτό το σατανικό πλάνο της Ευρώπης. Εγώ το βλέπω, εγώ αν ήμουν τώρα πρωθυπουργός, το έχω πει 100 φορές, σε 24 ώρες θα έκανα ανακοινώσεις ότι η Ελλάδα φεύγει από το ΝΑΤΟ οριστικά, τους πετάει όλους έξω από την Ελλάδα και η Ελλάδα γίνεται σαν το Ισραήλ, ανεξάρτητο κράτος. Έχουμε τα λεφτά, έχουμε τρίλιον δώρα στις τραπεζές μας, φτάνει να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος σαν τον Παπαδόπουλο να φέρει τους εφοπλιστές πίσω. Και να γίνει ένα φοβερό και μεγάλο κράτος και να μην έχουμε τον Τούρκο κάθε μέρα και να μας δουλεύει η Ευρώπη και να μας λέει εντάξει μου και τι έγινε και σας πάρουν και κανένα νησί, δεν τρέχει τίποτα, θα είναι δικό σας και αυτό, αλλά εντάξει θα τα πάρουν οι Τούρκοι όλα. Έτσι λένε οι Ευρωπαίοι, έτσι λέει και ο πρόεδρος ο ίδιος ο Τραμπ, του λέει ο μεγάλος ο Ερντογάν, θα του δώσω, θα του κάνουμε, θα του ράνουμε, εντάξει. Όλα αυτά έχουν δώσει ένα αυτό στον Ερντογάν να πετάει. Και έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Οι ταυτότητες, αυτοί εδώ πάνε το My Driver License, okay, αυτές οι άδειες, όταν πάει η αστυνομία και με σταματήσει, ξέρετε τι λένε μέσα οι άδειες. Έχει όλα τα πάντα για μένα, ναι. Η ταυτότητά μου είναι αυτή. Αν είμαι Ορθόδοξος, Χριστιανός, Εβραίος, Κινέζος, οτιδήποτε. Εθνικότητες τα πάντα. Έχει τα πάντα ακριβώς το τι είχε το ελληνικό διαβατήριο. Και εδώ ξέρουμε ότι η Αμερική έχει τόσους Ορθόδοξους τόσους καθολικούς, τόσους Εβραίους, τόσους Κινέζους και Μουσουλμάνους. Άμα πάμε σαν την Ευρώπη, σήμερα βγαίνουν οι στατιστικές και λένε χριστιανοί Ορθόδοξοι στην Ευρώπη είναι 20% στην Ελλάδα σήμερα. Οι υπόλοιποι είναι όλοι Μουσουλμάνοι και άλλοι υπόλοιποι είναι Εβραίοι. Άρα η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες, ανήκει στους Εβραίους και ανήκει και στους Μουσουλμάνους. Σε παρακαλώ, Θωμά, εκείνη το κόλπο το οποίο πάει και εγώ με εναντίο αυτής της ιδεολογίας της βλαμμένης αυτής και καθυστερημένης Ευρώπης. Δεν θέλουμε αυτές τις ταυτότητες, τελείως και παύλα. Η ταυτότητα πρέπει να έχει τα πάντα για τον κάθε Έλληνα. Αν είσαι εγκληματίας, αν είσαι έτσι, αν είσαι έτσι, αν είσαι... όχι να είσαι.
0: Άγγελε, πρέπει να αντιληφθείς ένα πράγμα. Η Ευρώπη προχωράει στην... να γίνει ένα ενωμένο κράτος.
1: Δεν πάει πουθενά η Ευρώπη. Η Ευρώπη πάει για διαμελισμό της Ευρώπης. Φεύγουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν θέλει η Αγγλία να ακούει ευρωπαϊκό νόμισμα. Η Γερμανία φεύγει, όχι η Γερμανία, η Ισπανία φεύγει, η Ιταλία φεύγει, όλοι φεύγουν τώρα.
0: Μισό λεπτό. Τι λέμε τώρα, δεν θέλουμε να λέμε. Έτσι τα πράγματα όπως τα λες. Κανείς δεν φεύγει. Η Ευρώπη περνάει από τις συμπληγάδες, οι οποίες συμπληγάδες είναι δύσκολες. Περνάει μια περίοδο δοκιμαστική. Μην ξεχνάς ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνει κράτος, το σημερινό κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την επανάσταση της Αμερικής με την Ευρωπαϊκή Επανάσταση που είναι κομμουνιστές και πρώην KGB. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή διοικείται από τη Ρωσία και είναι KGB. Ένα, δύο, τρία. Τα έχουμε πιάσει, τα έχουμε παρουσιάσει με τα έγγραφά μας και τα πάντα. Γιατί δεν κάνει η Ευρώπη κάτι που πεθαίνουν εκατομμύρια άτομα και μωρά γεννιόνται με χαρκίνο στον εγκέφαλο από το Τσέρνομιλ της Ρωσίας? Μπορεί να μου πεις γιατί. Γιατί μέσα στα δημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης έχει πέσει χρήμα από την Ρωσία, KGB Engines, και έχουν αγοράσει τα πάντα και στην Ελλάδα και ολούθενε. Και όλοι μιλάνε υπέρ της Ρωσίας και υπέρ του Τσέρνομιλ. Εδώ πάνε και δίνουν στον Εβραίο τώρα λεφτά στην Ουκρανία και χρεώνεται η Ελλάδα δισεκατομμύρια δολάρια για να πάμε να δώσουμε στην Ουκρανία. Μα είμαστε τα καλά μας.
0: Αυτό είναι άλλη πολιτική. Δεν φταίει η Ευρώπη.
1: Ποιος φταίει?
0: Εάν.
1: Ο Τραμπ
0: φταίει. Φταίει η σημερινή ηγεσία των κρατών μελών της Ευρώπης. Η Γερμανία έχει το δικό της πρόγραμμα, θέλει να χτυπήσει τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι εκείνη που κατέστρεψε τον Χίτλερ, θέλει η Γερμανία να βγάλει τα σπασμένα.
1: Άρα η Γερμανία έχει...
0: Και η Γαλλία τα ίδια. Μην ξεχνάς ότι ο Ναπολέον καταστράφηκε στη Ρωσία.
1: Καλά τους έκαναν, δεν είμαι τη Ρωσία, αλλά κάτι τους έκαναν. Γιατί άμα βλέπουμε την Ευρώπη, άμα βλέπεις η Ευρώπη, άμα βλέπεις η Γερμανία πάει και χρεώνει όλα τα κράτη για να περνάει καλά και τα μεροκάματά τους είναι 5 και 6 χιλιάδες δολάρια το μήνα, όχι δολάρια, γύρω στο μήνα ο καθένα μεροκάματο, πλένεις έτσι τα τραπέζια σε εστιατόρια και παίρνεις 5.000 γύρω. Και στην Ελλάδα επιστήμονες, γιατροί και τα πάντα με 800 γύρω. Επειδή ο Μητσοτάκης σε προτάσεις σας έβαλε τον ανώτατο μισθό 800 γύρω. Πόσα είναι πρώτα 200 ευρώ, μας δουλεύουν τώρα οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό ήμουν εγώ πρωθυπουργός, μέσα σε 24 ώρες, έξω η Ελλάδα από αυτή τη μαφιόζικη μάφια της Ευρώπης. Τίποτα άλλο δεν είναι παραπάνω. Αυτά είπε και ο Άγγλος. Δεν σε έχασα τη φωνή του. Θωμά, έχασα τη φωνή σου, δεν ξέρω γιατί, με ακούς. Έλα, Θωμά. Κάτι πάτησες. Δεν σε ακούω.
0: Το μικρόφωνο.
1: Α, εντάξει, τώρα σε ακούω. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Η κεφαλονίτη της Ανάκης, καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.
1: Η άλλη γραμμή, μισό λεπτό για να δείτε τη γραμμή. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, λέγεται.
8: Λοιπόν, θα είμαι σύντομος, Άγγελε. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα, Θωμά. Καλησπέρα. Πήρες τελευταία στιγμή, Γιώργο, να πάρεις νωρίτερα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
8: Γεια σου, Θωμά. Άκουσα τι είπες για τον Τραμπ σχετικά με τα δισεκατομμύρια του και τώρα καταλαβαίνω την προπαγάνδα που γίνεται στο Καναδά, αλλά Θωμά, με όλο το σεβασμό, αυτή την προπαγάνδα μην την παπαγαλίζεις σε ελληνοαμερικανική τηλεόραση, γιατί δεν κολλάει εδώ αυτά. Ο Τραμπ, Θωμά, είναι περίπου, η οικογένεια Τραμπ έχει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα σήμερα από ό,τι είχε τη στιγμή που κατέβηκε το escalator ο Τραμπ στο Trump Tower του 2015. Περίπου 3 δις λιγότερα, όταν κάποιοι σαν την Κορτές και την Πελόζη μπαίνουν στην πολιτική πανφτωχοί και τώρα έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια. Έτσι, Θωμά, πάντως, αυτά που είπατε σήμερα, με πάρα πάρα πολλά διαφωνώ. Συμφωνώ με την Κεφαλονίτισσα, πώς να προσέχει τη γλώσσα της. Την αγαπάμε.
0: Γιώργο, λυπούμε που σε στεναχώρησα. Δεν είχα τέτοιο πρόγραμμα, πίστεψέ μου. Απλώς θελήσαμε να κάνουμε έναν διάλογο.
8: Συμφωνώ με την Κεφαλονίτισσα, πώς να προσέχει τη γλώσσα της. Την αγαπάμε.
0: Γιώργο, λυπούμε που σε στεναχώρησα. Δεν είχα τέτοιο πρόγραμμα, πίστεψέ μου.

0: στενή κοντάριο. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το αλλάξουμε εκεί. Στην πλευρά της Αμερικής, στα παράλια της πόλης Γκρις της Νέας Υόρκης, λέγεται Lake America. Εκείνο το δικαίωμα το έχουμε να το αλλάξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Στην κανένα πλευρά λέγεται Lake Ontario. Τα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να έχει το ίδιο όνομα η λίμνη και στις δύο πλευρές, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, έγινε. Να έχεις Γιώργο καλό βράδυ. Θωμά, να έχεις καλό βραδάκι. Θα τα πούμε.
0: Γεια σου, Θωμά, γεια σου.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Γεια σας και να περάτε καλά. Συγγνώμη άμα σας στεροχώρησα μερικούς, αλλά έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Ελεύθερη Γνώμη. Σε λίγο θα συνεχίσει η εκπομπή μας με όμορφη κινηματογραφική ταινία. Γεια σας από μένα και να περνάτε καλά.

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indianapolis. Μόνο επιτυχίες από τη φωνή των Ηλίων.

0: Ήταν το τραγούδι «Αγάπησα καινούριο λάθος». Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Πρόβλημά σου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Απόψε,

0: Yes, yes. I'm Dr. Mariela Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πλήρης, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρετζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντο Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Έψαχνα να σε βρω.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Ελληνική κομμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο Στο ράφι. Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πονάω καρδιά μου.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή του Ρογίνου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μόνο με επιτυχίες. Για καλιά σου.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Ευχαριστώ που έφυγε.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε τώρα και στη συχνότητα των 1000 των 101,9 FM στέρεο.